πάνω στο θυμό της. Έφυγε και πάει, τον εγωισμό της πήρε αγκαλιά. Όμως κάποια βράδια θα παραμιλάει.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε με

0: κόσμος. FM στους
1: 102. Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
2: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
1: Για πες λεπτομέρειες.
2: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
2: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
2: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβα Σισάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
4: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
4: βαψίματα,
2: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
4: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει την γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Orange Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Άφτεξ ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο.
4: FM στους 102.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273095600
9: και 6977 8093 89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη.
0: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
0: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
0: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
7: Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε, φίλε. Δεξιά είμαι, πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
12: Real FM. Η ώρα είναι 8.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το αδίέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλεγών στην Τουρκία, καταγράφει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Σε εκτενές ρεπορτάζ, η εφημερίδα αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την άφτεξη ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του Κάζου Μπέλη. Πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο, όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία για τον 21χρονο οδηγό του μίνι βαν που έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στις εκδηλώσεις Pride για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 16 άτομα να τραυματιστούν. Ανεξέλεγκτες μένονται οι πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Στη Μαδρίτη και στην Άβυλα έχουν καεί ήδη 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Τις διασυνδέσεις του Αιγύπτιου που συνελήφθη με χειροβομβίδα σε περιοχή της Αθήνας ερευνούν οι αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδίαζε επίθεση σε σπίτι δικαστικού λειτουργού και φέρεται ότι έπαιρνε εντολές από έγκλειστο σε φυλακή. Νέα στοιχεία ήρθαν στη δημοσιότητα για την εγκληματική οργάνωση λεγόμενη ως Μαφία της Κρήτης που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη για δωροδοκία φέρονται να παρήχαν συνδρομή στην εγκληματική οργάνωση. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Αναλυτικά στο enikos.gr.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Το χρυσό μετάλλιο στο World Cup στο πόλο των ανδρών θα διεκδικήσει στις 11 το πρωί στον τελικό της διοργάνωσης η εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ουγγαρία. Χθες τον ημιτελικό απέκλεισε με 19 την Ιταλία. Στο ποδόσφαιρο σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός έχασε με 3-2 από την Αλκμαρ. Ακόμη σε άλλες φιλικές αναμετρήσεις η Ολλανδική Go έχει τίγκλης, νίκησε 4-2 τον Όφη και η Μπολόνια κέρδισε με 2-0 τον Ηρακλή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αίθριος με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή Κυριακή. Ξεκίνησε η ζωντανή μετάδοση του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου, του προγράμματός μας. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου έχετε μια καλοκαιρινή καλημέρα. Καλή Κυριακή να έχετε με υγεία, με πολλές ειδήσεις, σχόλια, μηνύματα ακροατριών και ακροατών και όλα αυτά τα οποία συνθέτουν το τρίωρο πρωινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του αληθινού ραδιοφώνου κάθε Σάββατο και Κυριακή, μόλις ξεκίνησε. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Μεγάλη γιορτή και να ξεκινήσουμε για με αυτό πριν καλημερίσουμε, πριν παρουσιαστούμε, πριν μπούμε στη διαδικασία να πούμε καλημέρες με μηνύματα. Γιορτάζει, είναι της οσιομάρτυρος Παρασκευής και γιορτάζει φίλες και φίλοι η Παρασκευή, γιορτάζει η Βιβί, ο Παρασκευάς, γιορτάζει ο Παράσχος. Χρόνια πολλά στις ακροάτριες και τους ακροατές που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. 8 και 8 πρώτα λεπτά. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι. Σε καλοκαιρινή διάθεση και καλοκαιρινό ωράριο, 8-11 το πρωί. Λάσκαρης αγοραστός απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Βλέπω ότι έχετε ξυπνήσει αρκετά νωρίς, έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας, έχετε πάρει και τη Real News και έχετε στείλει τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, τις καλημέρες σας. Και εν πάση περιπτώσει, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας θα τα διαβάσω σε λίγο, δώστε μου μερικά λεπτά. Έχουμε αρκετές εξελίξεις από το εξωτερικό δελτίο, από το διεθνές ρεπορτάζ. Έχουμε εξελίξεις που αφορούν και τα δικά μας θέματα, εντός Ελλάδος δηλαδή. Αν και καλοκαίρι έχουμε δημοσκοπήσεις, μια σειρά από θέματα τα οποία αναδεικνύονται κυρίως στο πολιτικό ρεπορτάζ και βέβαια τα γεωπολιτικά ζητήματα τα οποία αναδεικνύει και πρώτο θέμα σήμερα η Real News. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών. Φαίνεται ότι είναι ζόρικα τα πράγματα. Δευτέρα, Τρίτη μάλλον, υποδέχεται ο Τραμπ τον Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Αυτό σχόλιο ως είδηση για όσους πιστεύουν ότι έχουν καταρρεύσει οι σχέσεις των δύο πλευρών. Κάθε άλλο, το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ παραμένει πολύ ισχυρό. Κάνει κουμάντο σε τραπεζικό, οικονομικό, εκδοτικό, μηντιακό και όχι μόνο επίπεδο. Και όσο το τραπεζικό λόμπι πιέζει, δύσκολα η Τουρκία θα πάρει τα F-35. Δεν σχετίζεται μόνο δηλαδή η αγορά των F-35 με την επιστροφή, την πώληση των S-400. Το Ισραήλ παραμένει η κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή. Ο Σερίφης, θέλετε να το πούμε και μπαμπούλα της περιοχής, και όσο παραμένει ο Σερίφης και ο μπαμπούλας της περιοχής, το Ισραήλ θα κάνει κουμάντο και όχι η Τουρκία. Και όλα αυτά προσθέτουν εκνευρισμό, όπως καταλαβαίνετε, στο φίλο μας, στον Ταγί Περντογάν και στην Άγκυρα. Πήγαν τζάμπα οι υποδοχές και όλα όσα έφτιαξαν εκεί στην Άγκυρα, σε αυτό το απίστευτο παλάτι που έχει οικοδομηθεί, έχει ανεγερθεί επί Ερντογάν και το οποίο φιλοξένησε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για την Τουρκία, όχι ότι είναι καλύτερα για μας. Και για μας είναι δύσκολη η γεωπολιτική, αν θέλετε, κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε όμως, πιστεύω, συνάψει συμμαχίες με δυνατούς παίκτες και αυτό είναι το σημαντικότερο στην ευρύτερη περιοχή. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια, φίλες και φίλοι.

Καλημέρα στην Ελένη. Να είσαι καλά, Ελένη. Ευλογημένη Κυριακή. Καλή εκπομπή. Περιμένουμε με ανυπομονησία, Γιάννη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή την εκπομπή σου. Υγεία σε όλους. Η Ελένη, η φίλη από τη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, Ελένη. Την καλημέρα μας. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Να είστε καλά. Καλή μας ακρόαση. Την αγάπη μας, κυρία Αποθητή. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πάντα, κυρία Αποθητή από τη Σαντορίνη, στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα, Γιάννη. Όμορφη Κυριακή. Εύχομαι σε όλους. Η κυρία Εύα Δελούδη από την Ερέτρια της Εύβοιας. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσσελντορφ. Να σε καλά, Παύλο. Την καλημέρα μου, φίλε. Ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει την καλημέρα του από τη Μιλιά Μετσόβου. Ξέρετε τη Μιλιά Μετσόβου, εκεί απέναντι από το Μέτσοβο. Φανταστικό μέρος, σε υψόμετρο 1160 μέτρων, όπου σήμερα στο χωριό ξυπνήσαμε με θερμοκρασία 6,3 βαθμών Κελσίου. Αυτά είναι. Αυτά είναι, φίλε, αυτό σημαίνει δροσούλα. Πάντως, πραγματικά είναι ο τέλειος καιρός αυτή σήμερα και η χθεσινή ημέρα. Δροσούλα το βράδυ, δεν κολλάς. Έχει βοριαδάκι. Ξηρή δηλαδή η ατμόσφαιρα και χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Θερμοκρασίες ως 30-31 βαθμούς το μεσημέρι, λογικά πράγματα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί και ευχάριστη διάθεση. Καλημέρα στον άλλο φίλο από τον Ντίσσελντορφ, τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο. Όχι, το διάβασα το μήνυμά του, συγγνώμη. Καλημέρα, φίλε Παύλο. Καλημέρα στον Παντελή, το φίλο που στέλνει την καλημέρα του, την οικογενειακή καλημέρα του αποτυχίο. Είμαστε stand-by οικογενειακός. Παρόν και ο θείος ο Νικόλας, ο οποίος σας στέλνει τις ευχές του να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά, αγαπητέ Παντελή. Την αγάπη μας με υγεία. Ο παλιός φίλος, ο παλιόφιλος, ο Κωνσταντίνος Μάρας. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και καλή μας Κυριακή. Χρόνια πολλά στις Παρασκευές που γιορτάζουν σήμερα, βεβαίως. Να είστε καλά, Κωνσταντίνε, τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα. Θα μεταφέρω το μήνυμά σας στον κύριο Χριστόπουλο σε λίγο, τον καλό φίλο οικονομολόγο και φοροτεχνικό, να απαντήσει για το ζευγάρι συνταξιούχων τραπεζικών. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, τον Παλαμιδά. Πρωινό τρέξιμο στο Βόλο και συνάντηση με τον φίλο Βαγγέλη. Χαιρετισμούς από το δροσερό Βόλο. Να είστε καλά, Πέτρο, τι ωραία. Πω, κάνει το τζόκινγκ του, το τρέξιμό του εκεί στο λιμάνι. Να είστε καλά, παιδιά, την καλημέρα μας και σε σένα, Πέτρο. Και στο φίλο το Βαγγέλη.

0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, βρε Γιώργο. Την αγάπη μας. Νάτος ο κύριος Γιώργος Βασιλάκης. Καλημέρα κύριε Βασιλάκη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια για την εκπομπή. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή και σε εσάς. Η ώρα είναι 8 και 4, φίλες και φίλοι. Θα τρέξουμε την επικαιρότητα. Θα πούμε αρκετά πράγματα. Και βέβαια όλο το τρίωρο θα πάμε με καλή ελληνική μουσική. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Ντένι το Μουστακάκι, που μου στέλνει την καλημέρα μου. Το επίπεδο της δημοκρατίας σε μια χώρα δεν κρίνεται από τα λαμπερά κοκτέιλ ούτε από τις δεξιώσεις. Κρίνεται κατά τη γνώμη του φίλου ακροατή από την ευτυχία και την ευημερία των πολιτών της. Στην Ελλάδα σήμερα όλοι οι δείκτες και αριθμοί φωνάζουν το ίδιο πράγμα. Η πλειοψηφία των ανθρώπων υποφέρει και δεν ευτυχισμένη. Κι όμως μαζεύτηκαν χίλιοι άνθρωποι στο Προεδρικό για να γιορτάσουν τη δημοκρατία μας. Η πλειοψηφία όσων βρέθηκαν εκεί, όσων διαμορφώνουν αυτή την τραγική πραγματικότητα και την ανέχονται, θα έπρεπε να ντρέπονται για το έσχος που έχουν δημιουργήσει. Δεν υπάρχει γιορτή δημοκρατίας όταν η κοινωνία φτωχοποιείται, όταν η δικαιοσύνη υποχωρεί και όταν οι πολίτες είναι φτωχοί και απροστάτευτοι, γράφει ο Ντένις. Υπάρχει άλλη άποψη από τη δική σου, Ντένι, ότι σε σχέση με τη μνημονιακή Ελλάδα τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα. Υπάρχει ανάπτυξη, μειώνεται η ανεργία, υπάρχουν δουλειές και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει αυξήσεις στους μισθούς τους. Αλλά υπάρχει και άλλη όψη που πολύ σωστά την επισημαίνεις, μόνο που κανένα θέμα δεν είναι μαύρο ή άσπρο και ορθώς γίνεται αυτή η δεξίωση στη δημοκρατία μας και δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες του πλανήτη, από την Κούβα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Κίνα μέχρι τη Γαλλία. Δεν καταλαβαίνω τη σχέση δηλαδή που έχει η δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας με την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Είτε είναι καλή είτε είναι κακή. Και δεν μαζεύτηκαν χίλιοι συνάνθρωποι. Εκλήθησαν αυτοί οι χίλιοι συνάνθρωποι που λες εσύ. Δεν μαζεύτηκαν από μόνοι τους. Δεν πήραν την απόφαση να πάνε εκεί. Μάλλον δεν σε βλέπω πολύ δυνατό στο πολιτικό ρεπορτάζ. Υπάρχει γιορτή της δημοκρατίας ακόμα και όταν η κοινωνία φτωχοποιείται. Γιατί υπάρχει κάτι χειρότερο, κυρίες και κύριοι, από τη φτώχεια. Ξέρετε τι είναι αυτό? Η ανελευθερία και να μην σου δίνεται η δυνατότητα να μιλάς. Υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο από τη φτώχεια. Να μη σου δίνεται η δυνατότητα να μιλάς. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη. Να είστε καλά κύριε Παυλίδη. Να πω την καλημέρα μου και στην αγαπητή Ελένη από τη Δράμα. Να είστε καλά αγαπητή Ελένη. Σου εύχομαι τα καλύτερα και σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης στη τηλεφωνική γραμμή. Ακούστε τώρα. Πρωί-πρωί βγάζουμε τον κύριο Φαραντούρη. Ο κύριος Φαραντούρης είναι στοιχείο στην ιχθυόσκαλα. Μιλάει με ψαράδες για τα θέματα τους και μπράβο του που τα Σαββατοκύριακα τα αφιερώνει όχι για να είναι στην Αθήνα, αλλά για να κάνει περιοδίες στην περιφέρεια. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα στους ακροατές μας, στους πρωινούς. Έτσι είναι, είμαι στην όμορφη Χίο.
0: Ναι.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτό το όμορφο παραγωγικό νησί του Αιγαίου. Μ' αρέσουν τα παραγωγικά νησιά. Μ' αρέσουν τα νησιά δηλαδή που ζουν εκτός από την ξαπρόσταση και τον τουρισμό, από την τοπική τους οικονομία, έχουν οικογένειες επάνω, έχουν κτηνοτροφία.
0: Ναι, να σας πούμε μπράβο που αφιερώνετε τα Σαββατοκύριακα να περιοδεύσετε.
1: Να είστε καλά. Να σας πω κάτι. Δεν το κάνω εγώ υποχρέωση. Το κάνω από ενδιαφέρον.
0: Έτσι.
1: Και από αγάπη και από ενθουσιασμό. Και μου αρέσει αυτό το πράγμα, διότι με αυτόν τον τρόπο ενημερώνομαι καλύτερα από τους ανθρώπους. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που σηκώσαμε ένα θέμα και χάρη στο σταθμό σας και εσάς προσωπικά πήρε μεγάλη δημοσιότητα το θέμα του αφελινισμού.
0: Βέβαια, με τους ψαράδες.
1: Ναι. Στο Αιγαίο. Πολύ ναι. Ωραία. Λοιπόν, είχα πολλά τηλεφωνήματα. Είχα ασχοληθεί και παλιότερα με ένα ζήτημα με τις βιτζότρατες που εξαφανίζονται σιγά σιγά από το Αιγαίο. Mm-hmm. Τα παραδοσιακά μας σκάφη, θυμάστε πριν από μερικά χρόνια, mm-hmm. που αναγκάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να τα διαλύσουν. Πράγματα τα οποία καμιά φορά μας πληγώνουν και προσπαθούμε να καταλάβουμε και ποια είναι και η λογική πίσω από αυτά. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα να έρθω εδώ στη Χίο και για έναν άλλο λόγο. Χθες παρουσιάσαμε και το πρόγραμμα για την ναυτιλία και τη γαλάζια οικονομία από το ΠΑΣΟΚ εδώ στην όμορφη Χίο και σήμερα το πρωί με τους ψαράδες στην Ιχθυόσκαλα συζητάμε τα ζητήματά τους. Ένα από αυτά είναι αυτό που συζητούσαμε και μαζί κύριε Παπαγιάννη, δηλαδή ότι πλέον στόλος ολόκληρος από τουρκικά ψαράδικα, αλλιευτικά, εκτοπίζουν τους Έλληνες ψαράδες ακόμα και ένα μίλι έξω από την ακτή, δηλαδή μπαίνουν ξεκάθαρα μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Έχουμε καθημερινά συμβάντα, mm-hmm. τα οποία βεβαίως καταγράφονται από δορυφόρους.
0: Σας τα είπαν αυτά οι ψαράδες. Σας τα εξέφρασαν όμως πέρα από ναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τους τι μπορεί να κάνει εκεί η χώρα, η πατρίδα, οι αρχές, το λιμενικό, το ναυτικό, κοίταξε, μπορεί να παρέμβει, για πείτε μας.
1: Μπορεί να παρέμβει. Βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, σε ένα αρχιπέλαγος με τόσα νησιά και τόσο μεγάλη και εκτεταμένη, αν θέλετε, αλλιευτική παρουσία πλέον, αυτό που χρειάζεται, εκτός από την εγρήγορση του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής, είναι πλέον και η ευρωπαϊκή συνδρομή. Διότι είναι ευρωπαϊκά σύνορα αυτά. Και διότι, προσέξτε, οι Έλληνες ψαράδες είναι Ευρωπαίοι ψαράδες. Και οι κάτοικοι των νησιών δεν είναι μόνο Έλληνες κάτοικοι της Χίου και της Λέσβου. Και
0: το βλέπουν έτσι οι Ευρωπαίοι στις Βρυξέλλες.
1: Πρέπει να τους το πούμε.
0: Ωραία.
1: Και θυμάστε που συζητούσαμε ότι υπάρχουν εργαλεία και υπάρχουν και κανονισμοί που απαγορεύουν, για παράδειγμα, να εισαχθούν στην ευρωπαϊκή αγορά αλλιεύματα, ψαρεμένα δηλαδή προϊόντα, με παράνομο τρόπο. Αν για κάποιο λόγο μια τρίτη χώρα επιτρέπει ή υποστηρίζει αλλιευτικά σκάφη να ψαρεύουν μέσα σε χωρικά ύδατα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό μπορεί να αποτελεί παράνομη ενέργεια και έτσι να απαγορεύονται εισαγωγές παράνομων αλλιευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Τουρκία. Σας φέρνω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα θέλουν έναν συντονισμό, θέλουν μια δραστηριοποίηση. Την προηγούμενη εβδομάδα, μετά και τη συζήτησή μας, επανήλθα εγώ στο θέμα. Είχα καταθέσει μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας την ενεργοποίηση των σχετικών κανονισμών. Είναι ο κανονισμός 1005 του 2008 και άλλοι κανονισμοί. Άρα, εργαλεία υπάρχουν. Πολλές φορές εδώ τα αγνοούμε. Μίλησα και με τις τοπικές αρχές, με τις εθνικές αρχές, με ανθρώπους από το λιμενικό σώμα, από το Υπουργείο Αγροτικής.
0: Μήπως θα έπρεπε να συντονίσετε και μια ενέργεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε με ερωτήσεις είτε με άλλου είδους πίεση, και στους άλλους ευρωβουλευτές.
1: Έχει γίνει ήδη και νομίζω ότι όλοι μας θα ανταποκριθούμε σε αυτό. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται το κοινοβουλευτικό έργο. Μπορεί κάποιος να καταθέσει κάποια ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, όμως έχουμε μπει σε θερινές διακοπές.
0: Ωραία, θα απαντήσουν από Σεπτέμβριο.
1: Οπότε ο κόσμος έχει φύγει.
0: Ωραία, δηλαδή, η Κομισιόν θα απαντήσει από Σεπτέμβριο.
1: Μπορεί προσέξτε, να απαντήσει και νωρίτερα.
0: Είναι προφανές, και νωρίτερα. Μακάρι, είναι προφανές ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο στη Χίο. Σε όλα τα κριτικά νησιά.
1: Σε όλα.
0: Και στη, Σάμο. Πρόβλημα υπάρχει και στα Δωδεκάνησα, μου έλεγαν και μου περιέγραφαν συνάδελφοι δημοσιογράφοι από εκεί. Προφανώς είναι γενικευμένο το πρόβλημα εκεί.
1: Είναι γενικευμένο το πρόβλημα. Οι συνάδελφοι, οι ψαράδες Τούρκοι των Ελλήνων από τα παράλια απέναντι μετέρχονται αθέμητες πρακτικές, οι οποίες αγγίζουν και το σημείο της καταστροφής του βυθού, σέρνουν, ας πούμε, με τις μηταχανότατες, καταστρέφουν το γόνο, ψαρεύουν τη μαρίδα με έναν τρόπο ο οποίος δημιουργεί ολική καταστροφή. Πράγματα τα οποία η ευρωπαϊκή νομοθεσία τα έχει απαγορεύσει για τους Ευρωπαίους, δηλαδή και τους Έλληνες ψαράδες, και τα μετέρχονται 1-2 μίλια πιο εκεί από τις ακτές οι συνάδελφοι τους Τούρκοι. Και όχι μόνο αυτό. Δεν περιορίζονται μονάχα στα δικά τους χωρικά ύδατα, αλλά σας λέω, έρχονται μέχρι και ένα μίλια ψαχτές. Δηλαδή κάθε μέρα καταγράφονται δορυφορικά τέτοια συμβάντα που πηγαίνουν στο κέντρο.
0: Δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο αστός. Αν δεν ζεις σε εκείνα τα μέρη, σε εκείνα τα νησιά, να καταλάβεις και να βιώνεις το πρόβλημα των Ελλήνων ψαράδων, δεν μπορεί να το κατανοήσει ο μέσος
1: αστός. Όχι, αλλά προσέξτε ποιες αλυσιδωτές επιπτώσεις μπορεί να έχει. Για παράδειγμα, εάν ολόκληρες οικογένειες που ζουν στα νησιά αυτά από την αλία δεν μπορούν να ψαρέψουν, δεν θα μπορέσουν να παραμείνουν όλα στα νησιά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, όταν θες να στηρίξεις την παραμονή του πληθυσμού σε ευαίσθητες περιοχές και να υπάρχει και μια κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, κάνεις τα πάντα έτσι ώστε μια δραστηριότητα που θρέφει χιλιάδες ανθρώπους και πολλές εκατοντάδες οικογένειες, τουλάχιστον
0: εγώ χαίρομαι,
1: να ασκείται.
0: Γιατί υπάρχουν ευρωβουλευτές και ένας από αυτούς είστε εσείς, κύριε Φαραντούρη, που τα Σαββατοκύριακα δεν κάθονται σπίτι να ξεκουραστούν. Τρέχουν και περιοδεύουν στην περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια βγάζει τα θέματα.
1: Η περιφέρεια βγάζει τα θέματα. Η μαρτυρική Χίος από πολλές απόψεις, ιστορική, μαρτυρική, μυροβόλος, πανέμορφη, μην ξεχνάτε ότι πέρυσι κατακάηκε από καταστροφικές πυρκαγιές. Άρα έχει υποστεί απανοτά πλήγματα. Θέλει την ενίσχυσή μας, όπως και άλλα νησιά, όπως η Λέσβος με τον αυτόδη πυρετό. Κάθε νησί έχει την ιδιαιτερότητά του. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι γίνεται, έτσι ώστε ο καθένας μας με τη δυνάμεις που να φέρνει τα θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, να λύνουμε και κανένα ζήτημα.
0: Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστούμε
1: καλά,
0: πολύ.
1: Καλή Κυριακή.
0: Καλή επιστροφή. Καλά. Τα φιλιά μας στην όμορφη Χίο και τους Χιώτες. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο φίλο το Στέφανο, το Σπυρόπουλο. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή. Δυστυχώς όταν στριμώγνεται πολιτικά ο Ερντογάν δημιουργεί προβλήματα στο Αιγαίο μας. Ας ελπίσουμε να μην το παρατραβήξει και έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Σωστή επισήμανση σου φίλε. Έτσι συμβαίνει με τον Ερντογάν. Καλημέρα στην Ιφηγένεια, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, υγεία και χαρές στην καθημερινότητα όλων. Χρόνια πολλά στους εορτάζονται σήμερα, στην Παρασκευή και τον Παρασκευά. Να τους χαίρεστε φίλες και φίλοι, για να τους χαιρόμαστε. Καλημέρα στο Μαργαρίτη, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, την καλημέρα μου και στον κύριο Φαραντούρη. Πάντα μου αρέσει ο πολιτικός λόγος του. Καλή Κυριακή σε όλους. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Νίκο Τοσάνση. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή σήμερα στην τελευταία Κυριακή του Ιουλίου. Καλές υπόλοιπες εκπομπές και καλή άδεια. Θα κάνω εκπομπή από αύριο 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου και μετά ξεκινάει η άδειά μου, Νίκο, από την επόμενη Παρασκευή δηλαδή. Να πω την καλημέρα μου στην Ιφηγένεια που γράφει ότι συμφωνώ απόλυτα, κύριε Παπαγιάννη, με αυτό το οποίο επισημαίνεται. Το μεγαλύτερο αγαθό για τον άνθρωπο είναι η υγεία και η ελευθερία του λόγου και γενικότερα η διάθεση της προσωπικότητάς του. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Δυστυχώς, Γιάννη, ο λαϊκισμός χτυπάει ακόμα και στις μέρες μας κόκκινο. Τι σχέση έχει η δεξίωση της δημοκρατίας με την οικονομική κατάσταση της χώρας? Είτε αυτή είναι καλή, είτε αυτή είναι κακή, δεν συνδέεται με την οικονομία, αλλά με την επέτειο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Καλημέρα στον Δημήτρη που αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν συλλαμβάνονται όσοι παραβιάζουν τα θαλάσσια σύνορα. Κάποιοι συλλαμβάνονται εκ των διακινητών κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι εύκολη η υπόθεση αυτή, η ιστορία αυτή, αγαπητέ Αλέξανδρε. Καλημέρα φίλε. Πάμε και στον άλλο Αλέξανδρο από την Ολλανδία που στέλνει την καλημέρα του. Θέλω να κάνω μια ερώτηση με αφορμή το δικαστήριο που γίνεται για τα Τέμπη. Είπε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος εισαγγελέας πρότεινε, δεν είπε, στο ειδικό δικαστήριο. Ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος κατά το παρελθόν είχε δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να παραιτηθεί από τη βουλευτική ασυλία, που είπε και ότι θέλει να πάει στο φυσικό δικαστήριο. Η ερώτησή μου είναι ποια είναι η διαφορά του ειδικού δικαστηρίου από το φυσικό δικαστήριο. Η ερώτηση έχει να κάνει με το νόμο περί ευθύνης υπουργών, αγαπητέ φίλε Αλέξανδρε. Τα ειδικά δικαστήρια πλέον αφορούν υπουργούς ή πρώην υπουργούς και όχι εν ενεργεία βουλευτές όταν έρεται η ασυλία τους. Όταν έρεται η ασυλία των βουλευτών, πηγαίνουν κανονικά στο φυσικό τους δικαστήριο, στην ποινική δικαιοσύνη δηλαδή. Εννοείται, Διονύση, εδώ θα είμαστε. Και μπορεί να διευρύνουμε και τις μέρες των εκπομπών. Καλημέρα Διονύση, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Αβραάμ, καλημέρα στην παγκόσμια παρέα του Real Γιάννη και το καλό πρωινό δημοσιογραφικό μαγκαζίνο. Όσο βαθιά και αν μπούμε στο καλοκαίρι, η πολιτική του ψευτοσουλτανάκου εξακολουθεί να προκαλεί και να δοκιμάζει τις αντοχές των Ελλήνων. Πολύ σωστή και δυνατή η τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας στην επέτειο για την αποκατάσταση. Το γαλάζιο δεν χαρίζεται σε κανέναν και η Ελλάδα δεν επιτρέπει σε κανέναν να μετατρέπει το Αιγαίο σε χώρο αμφισβητήσεων. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη έχουμε, από τον αγαπητό φίλο τον Αβραάμ. Και να πω μια καλημέρα και στο Γιάννη, και με αυτό πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όλο και συχνότερα βλέπουμε αυτοκίνητα να φεύγουν από το δρόμο ξαφνικά και να πέφτουν, Γιάννη, σε μάντρες, κολόνες, σε γκρεμούς, να περνάνε από το αντίθετο ρεύμα, να σκοτώνουν οδηγούς. Γράφει ο φίλος ο αγαπητός Γιάννης. Διορθώνεται αν καταφέρεις να σταματήσεις, να σβήσεις τη μηχανή και να ξαναβάλεις μπροστά. Έχει συμβεί, τη γλίτωσα στο παραένα και δεν πιστεύω ότι είμαι ο μόνος. Να το ψάξουμε.
2: Real FM.
3: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο «Βάλσαμο» του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Άφτεξ ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του Κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αυλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνος στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
10: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία, καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία για τον οδηγό του μίνι βαν που έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στις εκδηλώσεις Pride για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 16 άτομα να τραυματιστούν. Ανεξέλεγκτα σμένονται οι πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Τις διασυνδέσεις του αλεδοπού που συνελήφθη με χειροβομβίδα σε περιοχή της Αθήνας ερευνά η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε ως στόχο το σπίτι εισαγγελικού λειτουργού. Περισσότερα στο real.gr.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 22 στην Αλεξανδρούπολη και 24 στο Ηράκλειο Κρήτης.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Άρε το καλοκαιράκι, θυμάστε αυτό το ωραίο τραγούδι, τον Φατμέ, τι ωραίο τραγούδι. Μέσα στο νεράκι. Για πάμε να ανέβει η ομάδα, έχει πολλά μηνύματα τα οποία δεν έχω διαβάσει μέχρι τώρα. Το βραδάκι πιάνει δροσιά, δώσ' μου ένα φυλάκι. Καλημέρα στο Γιάννη. Δεν βλέπετε πως οι μετανάστες απειλούν πολίτες καθημερινώς. Το κράτος κατά τα άλλα τους δίνει να δουλεύουν, γράφει ο φίλος. Καλημέρα, Γιάννη. Είναι τεράστια τα μηνύματά σου. Να σου πω κάτι. Έτσι όπως το έγραψες το μήνυμά σου, χωρίς κόμμα, χωρίς σημεία στίξης, φτιάξω λίγο πιο περιεκτικό για να μπορεί να διαβαστεί το μήνυμα. Μου στείλες ένα μήνυμα χωρίς σημεία στίξης, το οποίο πραγματικά δεν καταλάβαινε κανείς. Και κάντο λίγο πιο γρήγορο το μήνυμά σου, πιο περιεκτικό για να μπορεί να διαβαστεί. Δεν έχουμε τη δυνατότητα με τόσα μηνύματα και την τρέχουσα επικαιρότητα να διαβάζουμε εκθέσεις ιδεών. Το καταλαβαίνεις αυτό. Έχω διαβάσει τόσα μηνύματά σου, μπορείς να τα πεις σε δύο παραγράφους όλα αυτά. Δεν χρειάζονταν. Δεν ήταν η μέση το ενδιαφέρον. Η αρχή και το τέλος ήταν. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα Γιάννη. Αν το He Oruch Race μπει σε ελληνικά νερά, εμείς τι θα κάνουμε, θα αντιδράσουμε ή θα το αφήσουμε να φτάσει μέχρι το Λαύριο? Δεν νομίζω να έχουμε το αφήσει να φτάσει μέχρι το Λαύριο μέχρι τώρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Στέλιο Καλατζή. Στέλιο, δεν διαβάζετε αυτό το μήνυμα, είναι τεράστιο. Εκτός αν το έστειλες για να το διαβάσω εγώ. Ο φίλος ο Στέλιος στέλνει ένα μήνυμα που αφορά την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης. Το ζήτημα που θέτει είναι αν τα χρονοδιαγράμματα, όπως και στη γέφυρα αξιού, είναι ρεαλιστικά και αν θα τηρηθούν ή αν θα ακολουθήσουν νέες αναθεωρήσεις. Γράφει ο φίλος ο Στέλιος. Θα είχε ενδιαφέρον να τεθεί το συγκεκριμένο ερώτημα στον αρμόδιο υφυπουργό, πόσο δεσμευτικές είναι τελικά οι ημερομηνίες που ανακοινώνται και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν αυτές αναθεωρούνται κατ' επανάληψη. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από την Οικίση Ανυπαγκαίου Καβάλας. Γιάννη, σε όλους συνεργάτες και σε όλους φίλους πρωινής παρέας, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από την Οικίση Ανυπαγκαίου Καβάλας. Γιάννη, σε όλους συνεργάτες και σε όλους φίλους

0: δημοσίου. Δυστυχώς, με το πετρέλαιο τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Και από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μου έλεγαν, το Σαββατοκύριακο αυτό που μιλάμε, σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου, έχει ξεπεράσει τα 2,20. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Γιάννη, η χώρα μας μετέχει στον πόλεμο με αφορμή τα Πάτριου της Σαουδική Αραβία. Επίσης, πώς βρέθηκαν σε ξένο έδαφος αντί να τα έχουμε εδώ στην έδρα μας? Μάλλον δεν είσαι πολύ καλά ενημερωμένος, φίλε Νίκο. Τα Πάτριου πήγαν μέσα από συμφωνία που έγινε λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια, αν θέλεις, της επίθεσης που έγινε από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλίτες στο Ιράν. Δεν καταλάβαμε ξένο έδαφος. Είναι σε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Υπογράψαμε διμερείς συμφωνίες. Και το ότι τα στείλαμε εκεί δεν σημαίνει ότι δεν τα έχουμε εδώ. Στην Κάρπαθο παραμένει η συστοιχία δηλαδή. Είναι και μέσα στις συμβατές υποχρεώσεις που έχουμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα Νίκο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Θα κάνω εκπομπή από Δευτέρα αγαπητέ φίλε Νίκο. Είναι η τελευταία εκπομπή του Σαββατοκύριακου, αλλά από Δευτέρα 10-12 κανονικά. Μέχρι και την Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Μόνο που η καλή μέρα δεν είναι για όλους. Σέβομαι όλους τους οπαδούς. Εμένα με προσβάλλει η λέξη οπαδός. Με ενοχλεί πολύ το περίεργο δίκαιο του δυνατού. Η αλήθεια είναι το πρόβλημα, Γιάννη, πολύ ψέμα. Τι θα έλεγε ο Αρχιμίδης σήμερα? Δώσ' μου βήμα, γκαρίσω και το αν κοιμήσω. Τον γκαρίσω το άκουσα στη Βουλή και το κοιμήσω σε μια διαφήμιση κτλ. Το βήμα εσύ, Γιάννη, το έχεις στο χέρι σου. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Δεν το πολύ καταλάβαμε το μήνυμά σου, Δημήτρη, αλλά δεν έχει σημασία. Το διαβάσαμε. Καλημέρα και στο Σπύρο, τον Ευαγγελάτο. Γεια σου, Σπύρο. Κανένας από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να μας σώσει. Έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο, οικονομολόγο και φοροτεχνικό. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές. Καλοκαιρινή και χαλαρή.
0: Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον φίλο τον πρόεδρο, τον επικεφαλής του Άθλος. Καλημέρα, Πέτρο, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Να είσαι καλά, Ορέστη, και να χαίρεσαι τη γυναίκα σου. Παρασκευή, γιορτάζουν οι Παρασκευούλες σήμερα. Λοιπόν, να σας μεταφέρω ένα μήνυμα που μου έχει στείλει η κυρία Αλεξάνδρα από χθες.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν και τ' άκουσα από πολύ.
0: Ναι. Πρόκειται για ζευγάρι συνταξιούχων τραπεζικών, όπου μετά το θάνατο του συζύγου και μετά από 3 χρόνια έκοψαν τη μισή σύνταξη της συζύγου. Η σύνταξη της συζύγου ήταν ίδια. Ήταν οι δύο δικαίω, αφορά εποχή προ-Κατρούγκαλου. Σε αυτή την περίπτωση τι μπορεί να γίνει, ρωτάει η κυρία Αλεξάνδρα.
1: Επανέρχονται, διορθώνεται αυτό το η μεγάλη αδικία που έχει διαρκέσει περίπου 10 χρόνια. Διορθώνεται, παραμένει, διαλέγει καταρχήν τις συνταξίες και προφανώς θα είναι μεγαλύτερη η δική της, οι δύο δικαίω, όπως το λες Γιάννη. Και στην περίπτωση του συζύγου επανέρχεται πάλι όχι στο 70% γιατί είχε νομοθετηθεί να κόβεται και εκεί στο 35%. Άρα αναμένεται και είναι καλό νέο αυτό. Ήδη η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, έχει κάνει.
0: Άρα εν κατακλείδη τι γίνεται?
1: Κατακλείδη θα διαλέξει τη δική της και από τη σύνταξη που δικαιούται κοινωνικό δικαίωμα, δηλαδή του συζύγου, θα είναι το, επανέρχεται πάλι στο ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος, το 70%.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα θέματα τα οποία θα μας σχολιάσεις σήμερα, αγαπητέ φίλε Γιώργο Χριστόπουλε. Έκλεισε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δεν δίνεται παράταση. Πες μας τώρα το ταμείο, τον απολογισμό, τον ραντεβού με την εφορία. Τι προκύπτει από τα στατιστικά?
1: Το ραντεβού με την εφορία πράγματι είναι ο τίτλος που βάζει και στα βιβλία μου κάθε χρόνο, Γιάννη. Πράγματι έκλεισε η διαδικασία, πάνω από 6,7 εκατομμύρια δηλώσεις. Εμπρόθετμα, μάλιστα, υποβλήθηκαν και πρέπει να πούμε εδώ ότι είναι αυξημένες κατά 32.000 σε σχέση με πέρσι. Και στις εταιρείες, στα νομικά πρόσωπα, ανέβηκαν στις 385.000 και εδώ πάλι στις εταιρείες είναι περίπου αυξημένες
0: 20.000. Εσύ ως φοροτεχνικός αλλά και πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Αρρωγής Φορολογικής Πολιτικής των Φορέων της Αγοράς, πώς είδες τη φετινή διαδικασία, από τα στοιχεία τι βγάζεις ως συμπέρασμα?
1: Πράγματι, πριν πούμε αυτό, πρέπει σε ένα λεπτό μόνο, γιατί ναι, ότι το 36% είναι χρεωστικές και οι φόροι που ήρθαν και θα έρθουν στο δημόσιο ταμείο είναι 4,98 δισεκατομμύρια από τα φυσικά πρόσωπα και από τις εταιρείες είναι 8,4 δισεκατομμύρια, δηλαδή αν τα προσθέσει κανείς είναι ένα μεγάλο κομμάτι του προπολογισμού. Είναι πιστωτικές.
0: Δηλαδή πόσα, 12-13 δις μάζεψε το λογιστήριο φέτος από τις δηλώσεις συνολικά και από φυσικά πρόσωπα και από εταιρείες.
1: Αν πούμε 4,98, 5 για να μην αστυγελέμε.

0: 5 από τα φυσικά πρόσωπα και 8 από τα...
1: 13 δις.
0: 13 δις.
1: Το εντυπωσιακό είναι ότι μόνο το 37% είναι χρεωστικές, είπες. Οι υπόλοιποι δηλαδή τι, παίρνουν επιστροφή ή δεν παίρνουν τίποτα?
0: Το 37% είναι χρεωστικές, γιατί ναι. Είναι, και η μέση επιβάρηση είναι περίπου 2.000.
1: Δηλαδή προσέξτε, το 36% των δηλώσεων πληρώνει φόρους. Οι άλλοι για τον ΑΒ λόγο, δικαιολογημένα η ΜΗ, δεν πληρώνει φόρους. Δεν εισφέρει δηλαδή στο γενικό λογιστήριο του κράτους και στον κρατικό προϋπολογισμό, αν είναι δυνατόν.
0: Το ξέρουμε αυτό, πολύ καλά το τονίζεις.
1: Αυτό τι σημαίνει, ότι έχουμε πολλούς συνταξιούχους.
0: Ένα στους τρεις, πώς είναι,
1: έχουμε πολλούς συνταξιούχους και πολλούς οι οποίοι δεν πληρώνουν φόρους.
0: Τώρα,
1: δικαιολογημένα δεν πληρώνουν, δεν λέω ότι είναι φοροφυγάδες.
0: Ναι. Το 29% είναι τα καθαριστικά, είναι επιστωτικά. Επιστρέφεται δηλαδή φόρος, μέσος όρος περίπου 330 ευρώ και το 35% είναι μηδενικές. Αυτή είναι η γεωγραφία των δηλώσεων. Πρέπει να πούμε, με ρώτησες ως προτεχνικός αλλά και ως πρόεδρος της διαδικασίας αρρωγής. Η φετινή εικόνα αποτελεί ένα αποτέλεσμα συνεργασίας της ΑΔΕ και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των λογιστών βεβαίως που συμμετείχαν στην έγκαιρη προετοιμασία. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους χιλιάδες λογιστές και θα μου επιτρέψει από την εκπομπή σου που την παρακολουθούν οι συνάδελφοι λογιστές.
1: Καλά, τώρα όλα αυτοματοποιημένα είναι. Μήπως υπερβάλλουμε δηλαδή, γιατί τους αξίζουν συγχαρητήρια στους λογιστές?
0: Γιατί για ακόμη μια χρονιά αποτελεί.
1: Η δουλειά τους είναι δηλαδή αυτή.
0: Βασικό πυλώνα της επιτυχημένης ολοκλήρωσης. Δεν είναι, η δήλωση είναι κάτι που αγχώνει, κάτι
1: δηλαδή,
0: που οδηγεί.
1: Θέλω να πω, το ότι κάνω εγώ εκπομπή Σαββατοκύριακο δεν χρειάζεται να μου δώσει κανείς χαρητήρια. Είναι μέσα στις συμβατικές μου υποχρεώσεις ως επαγγελματίας. Το ότι εσείς καταθέτετε τις δηλώσεις δεν είναι κάτι που θέλει συγχαρητήρια. Υποχρεώσεις σας είναι.
0: Αν με προκαλείς και καλά κάνεις. Αλλά να σου πω ότι δεν είναι το πάτημα ενός κουμπού, είναι μια προετοιμασία.
1: Προφανώς.
0: Που έχει.
1: Μέρος της δουλειάς σας είναι όμως.
0: Είναι, δημιουργεί την ευθύνη και η υπευθυνότητα είναι το άπαν σήμερα στην λειτουργία των θεσμών, λειτουργία των εφαρμογών, λειτουργία.
1: Πληρώνεστε, δεν την κάνετε τζάμπα τη δουλειά αυτή πάντως, να το πούμε αυτό.
0: Βεβαίως, βεβαίως δεν το συζητάμε. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω ένα αίσθημα ευθύνη στην επιστημονική κατάρτιση, τον επαγγελματισμό, την αδιάκοπη καθημερινή προσπάθεια. Στάθηκαν δίπλα σε εκατομμύρια πολίτες και χιλιάδες επιχειρήσεις για να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Αυτά όλα τα βάζω με μια υπογράψη αίσθημα ευθύνης. Όχι, βεβαίως είναι υποχρέωση, όπως το πες. Ήταν καθοριστική. Θέλω να τονίσω, για να μην αφήσω απ' έξω ούτε το Οικονομικό Μιλητήριο, ούτε την ΠΟΦΕ, που ήταν συμπολίτες.
1: Ναι, και πάμε λίγο στα χρηστικά, αν θέλεις.
0: Πάμε στα χρηστικά, γιατί όλη την διάρκεια έβλεπε τα προβλήματα, παρακολουθούσε με τον διοικητή και με την ΑΔΕ.
1: Λοιπόν,
0: ενημερώνει τα προβλήματα.
1: Πάμε τώρα στις ΔΕΘ. Τι να περιμένουμε στη ΔΕΘ και πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο την επόμενη μέρα. Τι περιμένουμε να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, αν έχουμε εικόνα?
0: Ναι, έχουμε μια πρώτη εικόνα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης του 26 αναμένεται να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για μια νέα δέσμη φορολογικών παρεμβάσεων. Και επίκεντρο θα είναι οι επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και βέβαια η στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Η σημαντικότερη πρόταση που συζητείται, Γιάννη, και θα μιλήσω και για τις δικές μας προτάσεις που είναι στο επίκεντρο και φαίνεται ότι...
1: Γιώργο, πάμε λίγο πιο γρήγορα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και πρέπει να τρέξουμε. Πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις. Λίγο πιο γρήγορα. Πάμε απευθείας στα σημεία, Γιώργο. Τι βρίσκεται στο τραπέζι?
0: Είναι η μείωση του χρονικού στελεστή των επιχείρησεων από 22 στο 20%. Είναι η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτεύγματος για όλες τις επιχειρήσεις. Είναι η μείωση προκαταβολής του φόρου. Είναι η αναμόρφωση του τεκμαρτού.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα...
3: κουτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 22 730 35 426
3: και 69 76 55 73 49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
10: See you at Corner.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
11: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Σπίτι της.
15: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
16: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
17: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
16: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
17: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
18: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Χαμός από μηνύματα υπέρ των ελεύθερων επαγγελματίων. Το πιο ενδιαφέρον μήνυμα μου το έστειλε ο Διονύσης Γιαννακόπουλος. Το έχω σημειώσει εδώ. Πείτε τα κύριε Παπαγιάννη, γιατί ορισμένοι αδαείς και αγράμματοι αναφέρουν το 20% της παρακράτησης φόρου σε σχέση με τις φορολογικές δηλώσεις που δεν είναι το ίδιο. Έχει δίκιο ο φίλος, γιατί λέει το εξής, ότι η Ελλάδα ίσως είναι η μοναδική χώρα στον πλανήτη που οι μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες όχι μόνο φορολογούνται με διαφορετικούς κανόνες, αλλά διαχωρίζονται κυρίως ως προς το αφορολόγητο όριο τον τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος και της κλίμακας. Άρα, Γιώργο Χριστόπουλε, ρωτάω εγώ, θα μπορούσε ένα ενιαίο σύστημα, για όποιον ξέρει τουλάχιστον από αυτά στο εξωτερικό, να υπάρχει όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, όπου ο ελεύθερος επαγγελματίας θα φορολογείται απόλυτα ισόνομα, απόλυτα ίδια με τον μισθωτό σε όλα τα επίπεδα και στην προκαταβολή φόρου και σε όλα όσα αφορούν την έκπτωση και αναλόγως βεβαίως και τις κλίμακες.
4: Κάτι που πρέπει να πούμε και οι
3: κάτι άλλο που δεν υπολόγισα στη σύγκριση μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματίων, που και πάλι είναι σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματίων. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση έχουν και την προκαταβολή φόρου. Εκτός όλων των άλλων δηλαδή, που δεν τα έχουν οι μισθωτοί, έχουν επιπλέον τις κλίμακες φορολογίας και υπολογισμού φόρου εισοδήματος, συν το 50% της προκαταβολής φόρου της επόμενης χρονιάς. Φοβερό, έτσι.
4: Αν όμως το 20% είναι περίπου κοντά στη μισό-μισό, το 20% που παρακρατείται, δεν υπάρχει προκαταβολή. Πρέπει να σου πω όμως ότι κάτι που ακούω τώρα από πολύ σωστά πολλοί ακροατές ελεύθεροι επαγγελματίες. Πρέπει να σου πω ότι την ίδια κλίμακα χρησιμοποιεί ο φορολογικός νομοθέτης και για τους μισθωτούς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Με τη μόνη διαφορά, στους μισθωτούς κάνει τις εκτόσεις του φόρου ανάλογα με τα παιδιά κλπ. Ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες από το πρώτο ευρώ φορολογούνται. Βεβαίως είχαμε μια μείωση πέρσι.
3: Ναι, μου έστειλε η Δόμνα ένα μήνυμα ότι μου λέει ότι ένας μισθωτός δεν πληρώνει φόρους φορολογική του. Δήλωσε δεν πληρώνει. Δεν σημαίνει ότι δεν πληρώνει καθόλου φόρους. Μα αυτό έλειπε να μην πληρώνει καθόλου φόρους, Δόμνα μου. Εισοδήματα δεν έχει. Δεν θα πρέπει να πληρώνει φόρους, είτε με τη μορφή της παρακράτησης φόρου, είτε μέσα από τη φορολογική του δήλωση. Το θέμα είναι οι άλλοι που πληρώνουν επιπλέον φόρους από εσένα. Έλα, Γιώργο.
4: Πρέπει να σου πω ότι το έχει αναδείξει πολλές φορές. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ξεσηκώθηκαν από το 23 που έγινε αυτή η εφαρμογή του εκμαρτού εισοδήματος. Και όπως γνωρίζουμε, το συνταγματικό δικαστήριο, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο που λέγεται Συμβούλιο της Επικρατείας, συνηγορεί με στοιχεία που οδήγησαν στην προκαταβολή.
3: Ο Πρωθυπουργός τι θα ανακοινώσει, στην προκαταβολή φόρου τι θα κάνει.
4: Προκαταβολή φόρου ήδη.
3: Θα τη μειώσει.
4: Είναι στην πρώτη γραμμή και αυτό από τα αιτήματα. Μελετιέται. Θυμίζω ότι είναι 80% στα νομικά πρόσωπα, 55% όπως είπε στους ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Και εδώ φαίνεται να κατανοείται, διότι δημιουργεί πρόβλημα στη ρευστότητα, δημιουργεί πολλά.
3: Γιώργο, πρέπει να κατανοήσει η χώρα, οι αρχές, ότι επειδή φοροδιαφεύγουν κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε αυτοί είναι υδραυλικοί, είτε είναι ηλεκτρολόγοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι, και βέβαια δεν φοροδιαφεύγουν όλοι, δεν μπορούν οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες να πληρώνουν το μάρμαρο για αυτούς.
4: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που έβαλες τώρα ακριβώς, και μάλιστα έχει ήδη εντοπιστεί Γιατί συνέβαινε το εξής, Γιάννη. Το 4% των ελεύθερων επαγγελματιών καταβάλει το 50%
3: ακριβώς
4: των φόρων.
3: Άρα, καταλαβαίνεις λοιπόν, από αυτό που είπες και μόνο τι σημαίνει.
4: Ναι, και είναι τα αποκλειστικά τα στοιχεία. Για 473.000 βέβαια θα υπήρξε πρόσθετη επιβάρηση περίπου γύρω στο 1.500 ευρώ. 124.000 δεν είχαν καμία μεταβολή και κάποιοι που είχαν παραπάνω ελεύθεροι επαγγελματίες πέρα από το τεκμαρτό, βολεύτηκαν. Διότι σου λέει το εξής, εγώ δήλωνα 30, μου λες ότι πρέπει να δηλώσω 25,
3: ας
4: προσαρμοστώ στα 25.
3: Ωραία, σε αυτά τα πραγματικά προβλήματα της οικονομίας πρέπει να μπουν οι αναλύσεις του Πρωθυπουργικού Επιτελείου και σε αυτά να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μεσαία τάξη ήταν οι πιο αδικημένοι των τελευταίων ετών σε όλη την κοινωνία της χώρας από το μνημόνιο, το πρώτο μνημόνιο και μετά. Συμφωνείς σε αυτό?
4: Συμφωνώ και πρέπει να σου πω ότι προς αυτή την κατεύθυνση ήδη άρχισαν τα πρώτα ραντεβού όσον αφορά την προετοιμασία που γίνεται γύρω από την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Τις επόμενες μέρες ξεκινάει η οργάνωση και τα πρώτα ραντεβού σχετικά με τις επαφές και τις επικοινωνίες που θα πραγματοποιηθούν με κοινωνικούς εταίρους. Ήδη ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, έχει ξεκινήσει κάποιες πρώτες επαφές με την αγορά.
3: Ωραία. Μακάρι όλα αυτά να τα δούμε να υλοποιούνται στην πράξη.
4: Και να πάμε προετοιμασμένοι, διότι εκείνο που είναι και πρέπει να μείνει είναι ότι όποια μέτρα αποτελεί και θα αποτελέσουν πρέπει να ελέγχουν τη σταθερότητα.
3: Πόσο θα μειωθεί η προκαταβολή φόρου, Γιώργο? Πόσο ακούγεται ότι θα μειωθεί?
4: Το 80% φαίνεται ότι θα μειωθεί κοντά στο 50%, δηλαδή το 50%. Το 55% εκεί έχει δοθεί και μια έμφαση τουλάχιστον
3: στους ελεύθερους επαγγελματίες. Τώρα είναι στο 50%. Πόσο θα μειωθεί?
4: Είναι 55%.
3: 55, ναι.
4: 55, εκεί φαίνεται ότι θα κατέβει αρκετά.
3: Πόσο δηλαδή, τι εικόνα έχει? Δεν μας λες όμως κάτι συγκεκριμένο. Θα κατέβει αρκετά, μας λες. Πόσο? 5, 10, 15, 20.
4: Όχι στο μισό. Λίγο παραπάνω από το μισό. Δεν είναι ακόμη σίγουρο. Αλλά εκείνο που φαίνεται είναι ότι τουλάχιστον αντί ένα έτος, τουλάχιστον 3 χρόνια, ένας που βγαίνει στην αγορά, ελεύθερος επαγγελματίας, να μην έχει προκαταβολή. Αυτό είναι σημαντικό.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον να δώσουν κίνητρα στους νέους. Οι παλαιότεροι έχουν καεί που έχουν καεί. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Χριστόπουλε. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
4: Να κλείσω με μια είδηση που πρέπει να το προσέξουν οι τηλετεχνοί επιτέλους. Ναι. Τα αυτοκίνητα που θα αγοράζουν έχει δοθεί και βγήκε και στην δημοσιότητα ο διοικητής μια απόφαση. Και,
3: ναι, πάμε στην ουσία της είδησης, Γιώργο.
4: Πρόκειται για ένα μέτρο με κοινωνικό δημογραφικό χαρακτήρα για να μιλάμε ότι πλέον υπάρχει σαφές θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένη διαδικασία ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να αξιοποιήσουν την απαλλαγή χωρίς αβεβαιότητες. Μιλάω για αυτοκίνητα τρίτεκνη, πολύτεκνη, που δεν θα έχουν τέλος ταξινόμηση. Είναι πολύ σημαντικό.
3: Την καλημέρα μας, Γιώργο Χριστόπουλε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε και πολλά μηνύματα, κυρίως από ελεύθερους επαγγελματίες που τα χώρουν άγρια. Και καλά κάνουν εδώ που τα λέμε. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα εδώ φίλων που έχουν πληρώσει 55% προκαταβολή φόρου, 45% κλίμακα φόρου, συν το φόρο εισοδήματος που κλείθησαν να πληρώσουν φέτος.
5: Real FM. Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας.

0: ζωή της και τουλάχιστον 16 άτομα να τραυματιστούν. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε πυρηνοφιάλτη, Γαλλία και Ισπανία ξεπερνούν τις 300.000 οι άνθρωποι που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άντρας έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Βόλο. Τις διασυνδέσεις του Αιγύπτιου που συνελήφθη με χειροβομβίδα σε περιοχή της Αθήνας ερευνούν οι αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδίαζε επίθεση σε σπίτι δικαστικού λειτουργού και φέρεται ότι έπαιρνε εντολές από έγκλειστο σε φυλακή.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με άλμα στα 5 μέτρα και 80 εκατοστά, ο Μανουήλ Καραλής κυριάρχησε στο επικοντό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στον Βόλο. Στον ακοντισμό των γυναικών, νικήτρια ήταν η Ελίνα Τζέγκο με 58 μέτρα και 37 εκατοστά. Στα 100 μέτρα των γυναικών, την πρώτη θέση μοιράστηκαν η Ραφαέλα Σπανουδάκη με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, τερματίζοντας μαζί σε 11 δευτερόλεπτα και 37 εκατοστά. Στα 100 των ανδρών κέρδισε ο Σωτήρης Γκαραγκάνης με 10 δευτερόλεπτα και 24 εκατοστά περισσότερα στο www.filathlos.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή και χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες και τους Παρασκευάδες που γιορτάζετε σήμερα. Να είστε καλά και χρόνια πολλά για σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη. Κάτσε και εκλογές κοντοζυγώνουν, αγαπητέ φίλε μου, γράφει ο Βαγγέλης ο Κοντόπουλος, από συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες που θα τιμωρήσουν την κυβέρνηση και θα τρίβουν τα ματάκια τους. Μα είναι αυτονόητο αν δεν μειώσεις τη φορολογία και δεν περικόψεις και την προκαταβολή φόρου. Ακούστε, επειδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα από φίλες και φίλους ελεύθερους επαγγελματίες που τα βάζουν με τους μισθωτούς. Εδώ δεν τσακωνόμαστε. Δεν στρέφεται μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Λέμε ποια είναι η πραγματικότητα. Και σας το λέω και εγώ που είμαι και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας. Ελεύθερος επαγγελματίας στο κανάλι, μισθωτός εδώ στο ραδιόφωνο. Έχω δηλαδή και τις δύο φορολογικές ιδιότητες. Είναι δυσβάστακτα τα βάρη για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αφενός γιατί πληρώνουμε την προκαταβολή φόρου νωρίτερα, δηλαδή από την προηγούμενη χρονιά. Αφετέρου γιατί έχουμε υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Και επίσης να βάλουμε και τις ασφαλιστικές φορές αν απασχολεί κάποιος ένα ή δύο άτομα. Δεν συγκρίνονται τα βάρη του ενός με τον άλλο. Και είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό, γιατί το μοτέρ της οικονομίας δεν είναι ο μισθωτός. Το μοτέρ της οικονομίας και οποιασδήποτε οικονομίας στην ελεύθερη αγορά είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας και οι επιχειρήσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα για να μην αισθάνεται αδικία ο έτερος φορολογούμενος και εν πάση περιπτώσει αυτό που γίνεται με τους μισθωτούς και την παρακράτηση φόρου που κατά τη γνώμη μου είναι λάθος, θα έπρεπε στις φορολογικές δηλώσεις να πληρώνουν τους φόρους τους και όχι να γίνεται παρακράτηση νωρίτερα. Όπως συμβαίνει δηλαδή στη Γαλλία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Βρετανία, να ενοποιηθούν οι φορολογικοί συντελεστές για να μην υπάρχει αίσθηση της αδικίας. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα, είπαμε, δεν τσακωνόμαστε μεταξύ μας, τα οποία στρέφονται κατά των μισθωτών και της φορολογικής πολιτικής που ακολουθούν οι κυβερνήσεις τόσα χρόνια για επειδή τους χαϊδεύουν. Ας πούμε εδώ ο κύριος Γεωργίου έχει στείλει το μήνυμα, τον Νίκος, ο δικηγόρος. Μα το θέμα δεν είναι να αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές των μισθωτών, κύριε Γεωργίου, είστε και δικηγόρος. Το θέμα είναι να μειωθούν οι άλλοι φορολογικοί συντελεστές. Να πέσουν δηλαδή πιο χαμηλά. Να αυξήσουμε τους φόρους των συμπατριωτών μας είναι το θέμα. Πολλά τα ζητήματα. Λοιπόν, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα στον DJ Μάνο. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ηλία. Δεν το σχολιάσα, θα το σχολιάσω μετά. Καλημέρα στη Βασιλική, την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Χθες το σχολίασε ο κύριος Αδώνης Γεωργιάδης και εμείς την ιστορία αυτή με τον Σαλμά και τις χρεώσεις, τις εξετάσεις. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντησή του. Θα τον αναζητήσουμε και σήμερα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο το Λικουρίνο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Να σε καλά αγαπητέ Γιώργο. Να σε καλά αγαπητέ φίλε. Να χαίρεσε την οικογένεια. Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη που μου γράφει ότι το κράτος Γιάννη αντιμετωπίζει τους ελεύθερους επαγγελματίες σαν ελεύθερους εφοπλιστές, φορολογώντας τους ακόμη και για εισόδημα που δεν έχουν αποκτήσει. Η προκαταβολή φόρου θα έπρεπε να είχε πέσει κάτω από το 30%. Δεν γίνεται η συνέπεια και η εργασία να τιμωρούνται προκαταβολικά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο από τον Νίκο από τη Χαλκίδα. Θα κάνω και την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα ως Παρασκευή 10-12 το πρωί και μετά παίρνω την άδειά μου. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου που επισημαίνει ότι το διατάφτα Γιάννη μετά την είσοδό μας στην Ευρωζώνη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προειδοποιήσει ότι οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης δεν είναι πλέον ελεύθερες να σχεδιάζουν τη δημοσιονομική τους πολιτική. Οι Βρυξέλλες θα αποφασίζουν βάσει αυστηρών κανόνων πόσο μπορούν ή δεν μπορούν να ξοδέψουν οι διάφορες κυβερνήσεις. Αυτά για το παραμύθι που υποστηρίζουν μερικοί ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Ο φίλος Αντώνης μου λέει για το μεγάλο αριθμό που φοροδιαφεύγουν. Είπαμε ότι υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που πράγματι φοροδιαφεύγουν. Όχι όλοι όμως. Οι υπόλοιποι πληρώνουν τα σπασμένα από ό,τι φαίνεται. Και αυτό είναι αδικία που το αισθάνονται έντονα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες. Καλημέρα και στη φίλη την Κρίστη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Να θίξετε και το φόρο που πληρώνουμε στην εφορία για, για ποσά που φανερά δεν εισπράττονται από ενοικιάσεις τύπου Airbnb. Να πάρω αφού έμεινα μάδια τσέπη. Εννοείται από ενοικιάσεις που δεν δηλώνονται, από μαύρα δηλαδή. Το πιν, είσαι... Καλημέρα στο Λεωνάρδο το Γκονδύλι. Καλημέρα Λεωνάρδο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο ο Γιάννη τον Πασχάλη που αναρωτιέται αν ένας νέος αγρότης ειδικού καθεστώτος θα πάρει σύνταξη κάποια στιγμή. Δύσκολο αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Μιχάλη το Ζαχαρία. Να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στο Γιώργο τον ανορθόγραφο που μου γράφει ότι αν η κυβέρνηση ήθελε να έχει περισσότερα έσοδα Γιάννη από ΦΠΑ και καθόλου κλέψιμο από τις επιχειρήσεις θα έδινε επιστροφή στους φορολογουμένους με βάση τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Όχι μείωση του ΦΠΑ αλλά επιστροφή κάποιου ποσοστού. Έτσι όλοι θα πληρώσουν ηλεκτρονικά, άρα όλες οι αγορές θα γίνουν με αποδείξεις. Καλημέρα και στην κυρία Νίνα που μου στέλνει το εξής μήνυμα. Γι' αυτό δεν υπάρχει κύριε Παπαγιάννη οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας. Είμαστε οι προτελευταίοι στην Ευρώπη εξαιτίας της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι εξαιρετικά αυστηροί, που δεν μπορούν να επενδύσουν στην ανάπτυξη και στον εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων τους. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη. Καλημέρα στον Δημήτρη, οδηγό ταξί. Καλημέρα Γιάννη μου, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με το τεκμαρτό εισόδημα μας αύξησαν τη φορολογία 4 φορές επάνω στις δημοτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές. Δεν κατάλαβαν το μήνυμα, θα τα πούμε λοιπόν στις εθνικές εκλογές. Ο Γιώργος είπε την ατάκα, γράφει μάλλον την ατάκα της ημέρας. Το παράξενο είναι Γιάννη ότι οι ορισμένοι μισθωτοί που δήθεν ζηλεύουν τους ελεύθερους επαγγελματίες γιατί αυτοί είναι συνεπείς φορολογούμενοι, αλλά και ορισμένοι συνταξιούχοι, δεν θα τους άρεσε να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες γιατί αν γίνουν θα καταλάβουν τι εστί βερίκοκο. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής του Πασόκ στο Κιλκής. Καλημέρα κύριε βουλευτά.
2: Καλή σας ημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, να μας αναφέρετε κιόλας με αφορμή αυτά τα οποία συζητάμε λόγω της υψηλής φορολογίας στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Προβλέπετε κάποια μείωση των συντελεστών στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ? Ελεύθερος επαγγελματίας δεν είστε κι εσείς, αν δεν κάνω λάθος, ως γιατρός ή όχι?
2: Εγώ ήμουν γιατρός του ΕΣΥ.
1: Α, στο ΕΣΥ, οκ. Μισθωτός λοιπόν.
2: Μισθωτός, αλλά ναι, το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα προτάσεων για το πώς θα ελαφρυνθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και σε σχέση με την προκαταβολή φόρου, αλλά και με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις, για τις ατομικές επιχειρήσεις. Εμείς λέμε ότι η απαλλαγή αυτή πρέπει να πάει στις 20.000 ευρώ. Mm-hmm. Μιλάμε για τις 120 δόσεις, οι οποίες πρέπει να ξαναμπούν για το ιδιωτικό χρέος. Και θα δώσουν και πολλά έσοδα στο δημόσιο, όσες φορές 120 δόσεις, οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν ξανά για να έχουμε και εισπράξεις. Γιατί όπως λειτουργεί σήμερα, ο κόσμος δεν μπαίνει σε κάποια ρύθμιση. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για ένα πρόσβαση στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις σε μικρές στον τραπεζικό δανεισμό. Αυτή τη στιγμή 80% των ανθρώπων οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, να υπάρχει λευκός στηρεσίας, να υπάρχει μεγάλο λογαριασμός πραγματικά ακατάσχετος, ούτως ώστε να τους επιτρέπει αυτούς τους ανθρώπους να κινούνται. Έχουμε μια μεγάλη γκάμα προτάσεων για τους ανθρώπους αυτούς και για το πώς θα διορθώσουμε και την αδικία με το τεκμαρτό εισόδημα. Όλα αυτά,
1: ξέρετε, τα έχουν υποσχεθεί και άλλοι πριν, αλλά δεν τα έκαναν πράξη δυστυχώς. Κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να εξεταστεί ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί να έχουν το ίδιο αφορολόγητο όριο, τον ίδιο τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος και τις ίδιες κλίμακες? Δεν θα ήταν πιο δίκαιο τι λέτε εσείς για το φορολογικό σύστημα?
2: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι άνθρωποι όμως οι οποίοι αποδίδουν και πληρώνουν φόρο και στις συναλλαγές οι οποίες γίνονται, θέλω να πω.
1: Παρακράτηση εννοείται.
2: Έχουμε παρακράτηση, έχουμε την πολύ άδικη προκαταβολή
1: του, έχουμε φόρου, τις ασφαλιστικές εισφορές που τους επιβαρύνουν επίσης.
2: Ακριβώς, αν θέλουμε να μιλάμε για μια οικονομία η οποία θα αναπτυχθεί, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα μικρομεσαία επιχείρηση που είναι και παραμένει η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης στην πραγματικότητα να ευνοήσει 2-3 ομίλους από κάθε τομέα και να κλείσει ή να περιορίσει πάρα πολύ τις δραστηριότητες της μικρομεσαίας επιχείρησης. Η αιμονή αυτή της κυβέρνησης στο να εφαρμόζει το δόγμα Πισαρίδη, που στην πραγματικότητα προβλέπει το να μην υπάρχει μια μικρή, μια μικρομεσαία επιχείρηση στη χώρα και όλες να μπουν κάτω από τις ομπρέλες των μεγάλων επιχειρήσεων, νομίζουμε και όχι νομίζουμε, είναι και από την διεθνή εμπειρία πλέον αποδεδειγμένο ότι δεν λειτουργεί σε μια ελεύθερη οικονομία. Δεν είναι η φιλοσοφία αυτή μιας οικονομίας η οποία είναι ελεύθερη και λειτουργεί με αυτούς τους όρους. Άρα ως Πασόκ εμείς δεσμευόμαστε ότι θα σταθούμε πολύ διαφορετικά και χωρίς εκπλήξεις όπως έκανε η κυβέρνηση αυτή τη θητεία της απέναντι στη μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε λίγο στα της κεντροαριστεράς. Φαντάζομαι θα προσέξατε την μετακίνηση του Προέδρου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, στο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων και την στροφή που έκανε ο ίδιος, αλλά μάλλον ο ίδιος όχι, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Κατά συνέπεια και ο ίδιος, αφού δεν το διέψευσε αντίθετα, το επιβεβαίωσε όσον αφορά τη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΗ και τον Ομοπιερακάκη. Το Πασόκ όμως ήρθε πιο αριστερά. Λέει το Πασόκ, και είχαμε χθες τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη για να μας το επιβεβαιώσει αυτό, με την έννοια ότι ο Λευτέρης Καρχημάκης είναι ο συντονιστής, ο αρχιτέκτονας του κυβερνητικού προγράμματος του Πασόκ, ότι όχι, εμείς δεν λέμε όχι, λέμε θα καταργήσουμε τον Ομοπιερακάκη, αλλά θέλουμε και ζητάμε τη λειτουργία μη κερδοσκοπικών μη κρατικών ΑΕΗ. Πώς τη βλέπετε αυτή τη διαφοροποίηση?
2: Εγώ θεωρώ και όλοι βλέπουμε ότι στην Ελλάδα επικρατεί μια τρικυμία εγκρανίων σε σχέση με πολλά θέματα και ένα από αυτά είναι και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, παράλογα πράγματα ακούγονται. Όχι, δεν θέλει, λέει η Ελλάδα, να επαναδιατυπωθεί το άρθρο του συντάγματος, να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, αλλά παράλληλα να λειτουργούν χωρίς κανόνες και ενδεχομένως ας είναι και κερδοσκοπικά. Έτσι δεν προστατεύονται ούτε τα παιδιά τα οποία φοιτούν στα πανεπιστήμια αυτά, ούτε ως κράτος δεν βάζουμε ένα υψηλότερο στάνταρ σε σχέση με την λειτουργία των μη κρατικών ιδρυμάτων, τα οποία πρέπει να υπάρχουν στη χώρα. Είμαστε η μόνη χώρα η οποία δεν έχει μη κρατικά ιδρύματα και η οποία έχει αυτή την παράδοση.
1: Πρέπει να υπάρχουν, το παραδέχεστε.
2: Πρέπει να υπάρχουν μη κερδοσκοπικά.
1: Αυτό έκανε ο Πιερακάκης. Δεν μπορούσε να αλλάξει το άρθρο 16 του συντάγματος και έφερε νόμο για να υπάρχουν τα μη κρατικά ΑΕΗ. Πού διαφωνείτε λοιπόν?
2: Εμείς στο Πασόκ θεωρούμε ότι το άρθρο 16 του συντάγματος πρέπει να αναθεωρηθεί. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ούτως ώστε στη χώρα να μπορούν να λειτουργούν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Και παράλληλα αυτά τα ιδρύματα.
1: Θέλω να το ρωτήσω αυτό να μου το διευκρινίσετε, γιατί είστε και εσείς άνθρωπος αγοράς. Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Για ποιο λόγο ένας επιχειρηματίας να επενδύσει σε μη κρατικά αν δεν έχει κέρδος? Δηλαδή, για ποιο λόγο να τα κάνει? Λέτε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Για ποιο λόγο πρώτον να επενδύσει κάποιος επιχειρηματίας και δεύτερον, το μη κερδοσκοπικά δεν σημαίνει ότι δεν θα πληρώνουν οι φοιτητές. Μη κερδοσκοπικό είναι και το Harvard. Ξέρετε πόσο πληρώνεις περίπου το χρόνο? Από 60 ως 90.000 ευρώ. Να επαναλάβω το νούμερο. Από 60 ως 90.000 δολάρια για την ακρίβεια, όχι ευρώ. Τι μη κερδοσκοπικά λοιπόν πανεπιστήμια είναι αυτά? Για εξηγήστε μας.
2: Το ένα είναι ότι τα περισσότερα μεγάλα ιδρύματα, όπως πολύ σωστά είπατε, και τα περισσότερα πολύ αξιόλογα πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά,
1: ναι,
2: ιδρύματα.
1: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
2: Οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν, ή οι φορείς ή οι οργανώσεις οι οποίες επιλέγουν να κάνουν αυτά τα ιδρύματα, ναι, δεν έχουν ως σκοπό τους το κέρδος.
1: Γιατί δεν να τα φτιάξουν αν δεν έχουν το κέρδος ως σκοπό? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Η Εκκλησία να φτιάξει ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, το καταλαβαίνω.
2: Μα φτιάχτηκαν αυτά τα ιδρύματα ακριβώς επειδή υπήρχε ένα όραμα των ιδρυτών τους, των φορέων που τα ίδρυσαν, να δημιουργήσουν, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο προφανώς πρέπει να λειτουργεί, να πληρώνει τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, αλλά παράλληλα ο άνθρωπος ο οποίος το ιδρύει, είτε επειδή του δίνει φορολογικά κίνητρα να το κάνει, είτε επειδή έχει ένα όραμα να δημιουργήσει μια σπουδαία, και αυτό δεν σας λέω κάτι καινούριο, έτσι λειτουργούν τα περισσότερα πανεπιστήμια, αυτά τα μεγάλα ιδρύματα για το
1: οποίο... Άρα λοιπόν διευκρινίστε το. Όταν λέτε μη κερδοσκοπικά, ή δεν σημαίνει ότι ο φοιτητής και οι γονείς του δεν θα πληρώνουν δίδακτρα?
2: Προφανώς υπάρχουν δίδακτρα σε αυτά τα πανεπιστήμια, αλλά παράλληλα υπάρχουν ισχυρές κοινωνικές πολιτικές οι οποίες ασκούνται από αυτά τα πανεπιστήμια. Πάρα πολλοί άνθρωποι και πολλοί νέοι οι οποίοι φοιτούν και στο Χάρβαρντ, οι οποίοι φοιτούν και στη Σορβόνη.
1: Έχουν υποτροφίες.
2: Έχουν υποτροφίες.
1: Μαζί σας.
2: Και Και όλα αυτά προβλέπονται και δίνονται κίνητρα στον άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν δίδακτρα, και αυτά τα κίνητρα πρέπει να προβλέπονται. Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι εμείς δεν λέμε στο Πασόκ ότι θα μείνει κάποιο παιδί στον αέρα ή ότι θα θέλουμε να κλείσουμε ιδρύματα τα οποία έχουν γίνει. Λέμε ότι πρέπει να επαναπλαισιωθεί αυτή η λειτουργία, πρέπει να διασφαλιστεί ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα ίδρυμα να λειτουργεί με σκοπό την κερδοσκοπία, άρα με το να βάζει δίδακτρα τα οποία είναι παράλογα, τα οποία τελικά θέλουν να εξασφαλίσουν το κέρδος. Γιατί αν κάνεις ένα ίδρυμα το οποίο είναι τριτοβάθμιο, το οποίο έχει σκοπό το κέρδος, τελικά θα κάνεις έκπτωση στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Και πρέπει να έχουμε ιδρύματα τα οποία να έχουν υψηλή ποιότητα. Πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Οι γονείς αυτοί οι οποίοι δίνουν τα λεφτά τους σε τέτοια ιδρύματα πρέπει να ξέρουν ότι είναι ιδρύματα εφάμιλα των κρατικών ιδρυμάτων, άρα πρέπει να τα προστατεύσουμε. Το Πασόκ αυτό που λέει, και να το πω με μία φράση, είναι ότι θέλει να προστατεύσει τη λειτουργία όλων των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων στη χώρα, να προστατεύσει την μη κερδοσκοπική λειτουργία της, όπως σας το περιέγραψα, το οποίο δεν είναι κάτι πρωτότυπο, είναι έτσι λειτουργούν όλα τα ιδρύματα στον κόσμο, να προστατεύσει και αυτά τα παιδιά που φοιτούν εκεί, ούτως ώστε να μην είναι δεύτερης ταχύτητας και να λέμε εμείς δεν αναθεωρούμε το άρθρο 16, όπως λέει το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά παράλληλα θα επιτρέπουμε και μια λειτουργία την οποία δεν θα αναβαθμίσουμε στην πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι όλα πρέπει να πάνε προς τα πάνω και να προστατευτούν.
1: Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Real Blogger, καλημέρα Real Blogger. Αν θα δεχόσασταν να χειρουργηθείτε από πτυχίουχο γιατρό μη κρατικού ιδιωτικού πανεπιστημίου, εγώ θα το επεκτείνω το ερώτημα. Και αν όλοι αυτοί οι γιατροί οι οποίοι έρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού, μη κρατικά ή κρατικά, όπως είναι της Βουλγαρίας, όπως είναι της Ρουμανίας, όπως είναι των Σκοπίων, όπως είναι ακόμα και της Ιταλίας ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλες χώρες μπορώ να επικαλεστώ, βγαίνουν τελικά πραγματικά ικανοί γιατροί και μπορεί να τους εμπιστευτεί κάποιος για την υγεία του ή όχι. Για πείτε μου.
2: Υπάρχουν ικανοί γιατροί οι οποίοι βγαίνουν από πολλά και πανεπιστήμια από διάφορες χώρες του κόσμου και τελικά είναι η ελεύθερη αγορά εκείνη η οποία κρίνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και αν ένας γιατρός είναι καλός, αυτό αποδεικνύεται στην πράξη και αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα που έχει. Εγώ δεν μπαίνω στη συζήτηση ότι κάποια χώρα έχει λιγότερο ή καλύτερα πανεπιστήμια. Η συζήτηση στην οποία πρέπει να μπούμε στην Ελλάδα είναι ότι τα πανεπιστήμια τα οποία θα έχουμε στην Ελλάδα και τα οποία προφανώς θα είναι και κρατικά, και εκεί πρέπει να δώσουμε όλο μας το βάρος να ενισχύσουμε την ποιότητα των σπουδών, αλλά παράλληλα θα υπάρχουν και μη κρατικά πανεπιστήμια. Εμείς ως χώρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το επίπεδο σπουδών το οποίο θα παρέχουμε θα καλύπτεται και από το Σύνταγμα της χώρας, αλλά παράλληλα θα είναι και υψηλό, ούτως ώστε οι επιστήμονες οι οποίοι θα παράγουμε εμείς σε αυτή τη χώρα θα έχουν ένα υψηλό επίπεδο, και αυτό θα το διασφαλίζουμε ως κράτος και για τα κρατικά και για τα μη κρατικά ιδρύματα.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Παπά. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή. Μάλιστα. Νομίζω είχε ενδιαφέρον η συζήτηση. Το θέμα είναι ότι φίλες και φίλοι, ακόμα και κόμματα τα οποία έχουν μια αριστερή ή κέντρο-αριστερή, αν θέλετε, φιλοσοφία και προσέγγιση, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν και αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μια χώρα η οποία να μην έχει μη κρατικά ή. Τώρα, για μένα η ουσία όλων αυτών είναι, επειδή πάντα ο επιχειρηματίας κοιτάζει το κέρδος, αποκλείεται να έρθει κάποιος επιχειρηματίας να επενδύσει στην Ελλάδα χωρίς να ενδιαφερθεί για το κέρδος, και καλά θα κάνει εδώ που τα λέμε. Αυτό είναι το νόημα της επένδυσης. Αυτό είναι το νόημα της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Ποιο θα είναι το πλαίσιο ώστε να έρθουν αξιόπιστα ξένα μη κρατικά πανεπιστήμια, και ποιο θα είναι το ύψος των διδάκτρων. Γιατί η αλήθεια είναι ότι χάνονται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε συνάλλαγμα σε αμφιβόλου ποιότητας, εκπαιδευτικής ποιότητας εννοώ, χώρες του εξωτερικού, όπως είναι τα Σκόπια, όπως είναι. Υπάρχουν φοιτητές Έλληνες στα Σκόπια που τελειώνουν και βγαίνουν γιατροί. Υπάρχουν Έλληνες φοιτητές στη Σόφια, της Βουλγαρίας. Και ας πούμε ότι η Βουλγαρία πλέον είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα η οποία εξυγχρονίζεται. Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στη Ρουμανία. Υπάρχουν φοιτητές, και αυτή η ευρωπαϊκή χώρα θα μου πείτε. Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στην Τουρκία. Υπάρχουν φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλες χώρες, οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα, αναγνωρίζονται τα πτυχία τους και ακολουθούν κανονικά τις επιστήμες τους. Γιατί αυτούς τους φοιτητές να μην τους φέρει στην Ελλάδα? Γιατί αυτοί οι φοιτητές να μην σπουδάζουν σε εδώ πανεπιστήμια, μη κρατικά, και να πηγαίνουν να σπουδάζουν στη Σόφια, στην Αλβανία ή οπουδήποτε αλλού? Δεν λέω για την Κύπρο, γιατί είναι αδελφή χώρα και γιατί μιλάνε ελληνικά και γιατί έχουμε ιστορικούς, πολιτισμικούς και άλλου είδους δεσμούς. Αλλά στις υπόλοιπες χώρες γιατί? Φαίνεται λοιπόν, και ορθώς κατά τη γνώμη μου, ότι εκτός από το ΠΑΣΟΚ που συζητάει τη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΗ, ακόμα και με αναθεώρηση του άρθρου 16, έχει έρθει και έχει κάνει μια στροφή προς τον ρεαλισμό και ο Αλέξης Τσίπρας. Το γεγονός ότι εκπρόσωπος τύπου του κόμματός του ξεκαθάρισε, είπε και επισήμανε ότι δεν πρόκειται στην περίπτωση που κερδίσει ο Τσίπρας στις εκλογές και γίνουν κυβέρνηση να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη, σε αυτό ακριβώς οδηγεί. Τώρα θα μου πείτε, ο Τσίπρας, επειδή είναι ευφυής και επειδή έχει εμπειρία από πολιτική, απευθύνεται και σε ένα κοινό ανθρώπων που ξέρουν ότι αν δεν περάσουν τα παιδιά τους εδώ, σε πανελλαδικές εξετάσεις, θα αναγκαστούν να πάνε στο εξωτερικό ή να κάνουν κάτι άλλο που δεν είναι σε αυτό το επίπεδο μετά. Δεν έχει σημασία, η ουσία μετράει. Ότι μέχρι και ο Τσίπρας, ο οποίος θυμάστε τι έκανε κατά τη διάρκεια των νεανικών του χρόνων με τις καταλήψεις κτλ., ήρθε στο δρόμο της λογικής. Ότι δηλαδή δεν μπορεί εν έτη 2026 μια χώρα να απαγορεύει τη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΗ.
3: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Το παγκόσμιο κύπελο του 1970 που διεξήχθη στα γήπεδα του Μεξικού ήταν η πρώτη διοργάνωση που καλύφθηκε τηλεοπτικά στην Ελλάδα σε απευθείας μετάδοση. Οι αγώνες είχαν μεταδοθεί από το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης που ήταν ο προπομπός σημερινής ΕΡΤ. Σημαντικό ρόλο στη μετάδοση των αγώνων, που ήταν ασπρόμαυρη εικόνα, έπαιξε ο κορυφαίος αθλητικός συντάκτης Γιάννης Διακογιάννης, που μετέδωσε τις αναμετρήσεις. Στην προηγούμενη διοργάνωση του 1966 στην Αγγλία, όπου η ελληνική τηλεόραση ήταν στα Σπάργανα, σε πειραματικό στάδιο, με πολύ μικρό αριθμό δεκτών, το Μουντιάλ είχε μεταδοθεί στη χώρα μας μαγνητοσκοπημένο.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Avtex ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών, που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο οικονομικό...
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
15: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
15: βαψίματα,
16: σκεπές.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
17: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
18: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
17: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
18: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
17: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
18: Μα οι άλλοι λένε...
17: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
19: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
20: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
21: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
22: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
23: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
22: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

ο μαύρος σαν απτήρα στο πλουτσίν σου, μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινέ Στυρί Light μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Σαρώνει την άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
9: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
9: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
9: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
12: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Χαμός προς την παραλιακή. Θα γεμίσουν οι παραλίες σήμερα. Όσοι Αθηναίοι, φαντάζομαι και Θεσσαλονικείς, έχουν παραμείνει στα αστικά κέντρα, θα γεμίσουν τις παραλίες. Τέλειος καιρός. Τέλειος. Η θερμοκρασία θα είναι μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου, άρα όχι ζέστη. Ελαφρύ βοριαδάκι, άρα όχι υγρασία. Και δροσούλα το βράδυ. Τι ωραίο ύπνος ήταν αυτό το βραδάκι. Με δροσούλα και να μην κολλάς, να μην έχεις αυτή τη ζέστη, τον καύσωνα, την υγρασία. Τέλειος. Καλά μπανάκια όσοι πάτε στην παραλία, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, 10 και 6 πρώτα λεπτά, ακούτε τι άλλο. Μόνο Real FM, αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν. Εντός και εκτός Ελλάδας, χρόνια πολλά στον Παρασκευά και την Παρασκευή που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατία έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών. Ρεπορτάζ και ανάλυση σήμερα, φίλες και φίλοι, από την εφημερίδα μας, τη Real News. Είδατε ότι δεν του βγήκε σε καλό του Ερντογάν όλο αυτό το story που έστησε στη Σύνοδο Κορυφής στο Παλάτι, στην Άγκυρα. Περίμενε να πάρει η δέσμευση από τον Τραμπ για τα F-35. Όχι μόνο δέσμευση δεν πήρε χρονική, αλλά γενικόλογες αοριστίες και θα. Δεν είναι εύκολο οι Αμερικανοί να παρακάμψουν τον παράγοντα Ισραήλ στην περιοχή. Όπως δεν είναι εύκολο να παρακάμψουν και το γεγονός των S-400. Δεν σημαίνει δηλαδή αν δοθούν, αν πουληθούν οι S-400 από τους Τούρκους σε οποιοδήποτε χώρα, σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη, ότι θα πάρουν, θα ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο για το πρόγραμμα των F-35. Το Ισραήλ βάζει βέτο. Είμαστε η μοναδική πυρηνική δύναμη στην περιοχή και η μοναδική που θα έχουμε F-35. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Βέβαια θα αποκτήσουμε και εμείς F-35 σε ένα-δύο χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς δεν είμαστε απέναντι στο Ισραήλ και αν θέλετε την δική μου εκτίμηση, ορθώς η κυβέρνηση έχει συνάψει στρατηγική και γεωπολιτική συμμαχία με το Ισραήλ. Με δεδομένο ότι με τον Τούρκο δεν μπορεί να γίνεις ποτέ φίλος, επιλέγεις ο σύμμαχός σου τον εχθρό του. Αυτό που σας έλεγα πριν, Αλέξης Τσίπρας, άνοιγμα στην κεντροαριστερά, η προσεκτική μετακίνηση του Προέδρου της Ελλάς στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τα πειρά από τους πρώην συντρόφους του. Έρχεται εδώ ο Σπύρος ο Παπαδάκης μαζί με την Μαριτίνη Ζαφυριάδου. Ετοιμάζονται για το 11-1. 11-2, τρίωρο. 11-2. Αύριο θα κάνω εγώ το 10-12 το πρωί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα λείπω, παίρνω την καλοκαιρινή μου άδεια. Οπότε θα τα πούμε και αύριο. Το λέω γιατί αρκετές φίλες και φίλοι μου στέλνουν μηνύματα για καλό καλοκαίρι. Δεν ξεκινάει ακόμα η άδεια μου. Το επόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινάει. Πολλά τα μηνύματα. Να καλημερίσω την αγαπημένη την κυρία Ειρήνη Προμπονά. Συμφωνώ, Γιάννη, ότι πρέπει να υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια και στη χώρα μας. Φεύγουν τα παιδιά μας και πολλά χρήματα δαπανώνται στο εξωτερικό. Ορισμένα από τα προοδευτικά κόμματα έχουν αγγυλώσεις για πολλά. Καλές διακοπές σου εύχομαι. Να το καλό και ειρηνικό καλοκαίρι. Δεν φεύγω ακόμα, κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Θα με ακούτε από αύριο 10-12 το πρωί. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Αθανάσιο Τσόκα, μαθηματικό ερευνητή, που αναφέρεται στη 13η σύνταξη. Έχει γίνει μεγάλο θόρυβος αν μπορεί και δεν μπορεί να δοθεί, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Γιώργος Αυτιάς και η κυβέρνηση λένε ένα μεγάλο ψέμα. Το εξής, ότι μας υποχρεώνει μνημονιακός νόμος από το πλεόνασμα να δίνουμε το 60% για αποπληρωμή των χρεών μας στους δανειστές, το 30% για μαξιλάρι και μόνο το 10% για παροχές προς τους πολίτες. Ρωτήστε την AI, κύριε Παπαγιάννη, θα σας απαντήσω ότι τέτοια ποσοστά δεν υφίστανται. Βέβαια, πρέπει να πούμε, κύριε Τσόκα, ότι η AI δεν αποτελεί κάποιο θεσμό ή κάποια αρχή την οποία πρέπει να συμβολευόμαστε με κλειστά μάτια, αλλά δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να είναι και έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο. Έχω μερικά μηνύματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θέλω να τα διαβάσω σε λίγα λεπτά, γιατί έχουμε στη γραμμή τον Γιώργο Καλιακμάνη, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, για μια είδηση που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο αστυνομικό και όχι μόνο ενδιαφέρον. Αναφέρομαι στην είδηση ότι βαρυπινίτης από τις φυλακές Διαβατών, σύμφωνα με το ελληνικό FBI, έτσι, έδωσε την εντολή για επίθεση με χειροβομβίδα από Αιγύπτιο στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Ισίδωρου Ντογιάκου. Για να καλημερίσουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Τι γίνεται, σοβαρή υπόθεση αυτή ακούγεται. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο την έχεις ψάξει εσύ και τι επιπλέον πράγματα έχεις να μας πεις. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Ναι, καταρχήν δεν ξέρουμε αν ο στόχος ήταν ο κύριος Δουλιάκος. Θέλανε να χτυπήσουν κάποιον δικαστικό. Και στο κάδρο βρίσκονται 15 δικαστικοί. Τώρα δεν ξέρω γιατί τον κύριο Δουλιάκο. Γιατί ο κύριος Δουλιάκος έχει φύγει από το δικαστικό σώμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι δεν εμπλέκεται και σε κάποια υπόθεση του Αιγυπτίου, ο οποίος φαίνεται ότι έδωσε την εντολή για τη Γιάννη. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λένε πολλές φορές ότι οι εντολές φεύγουν από τις φυλακές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτοί που παραγγέλνουν τις εντολές, τις περισσότερες φορές είναι έξω από τις φυλακές.
0: Ναι.
1: Απλώς εκεί βρίσκουν τους κατάλληλους ανθρώπους που γνωρίζουν από...
0: Ο Βαρυπινίτης που έδωσε την εντολή είναι Έλληνας.
1: Είναι Αιγύπτιος.
0: Αιγύπτιος,
1: από ό,τι φαίνεται είναι Αιγύπτιος. Από ό,τι φαίνεται είναι Αιγύπτιος. Ένας Αιγύπτιος που είχε κατηγορηθεί για σωρία αδικημάτων μαζί και για ανθρωποκτονία.
0: Άρα λες εσύ ότι δεν είναι σίγουρο πως η χειροβομβίδα αυτή θα τοποθετείται στο σπίτι του κ. Ντογιάκου.
1: Όχι, αυτό λέει και η αστυνομία.
0: Okay. Σε κάποιο σπίτι δικαστικού λειτουργού λοιπόν.
1: Η αστυνομία, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ενημέρωσε και άλλους δικαστικούς. Αλλά.
0: Συγγνώμη. Άρα είχε την πληροφορία από πριν η αστυνομία.
1: Βέβαια, γιατί και συνέλαβε. Και εδώ βλέπουμε ότι έκαναν μια πολύ καλή δουλειά. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η δημόσια ασφάλεια, η κρατική ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική πρέπει να λειτουργεί με τις πληροφορίες. Το ζήτημα είναι να προλαβαίνουν. Και σε αυτή την περίπτωση λειτουργήσαν με άψογο τρόπο, γιατί πρόλαβαν και συνέλαβαν σε μια πλατεία στη Γλυφάδα τον Αιγύπτιο με τη χειροβομπίδα στα χέρια. Μόλις την είχε παραλάβει από έναν Έλληνα. Γιατί αυτός από τη φυλακή είχε κατευθύνει τον Αιγύπτιο, ο Αιγύπτιος από τη φυλακή κατήφθηνε τον συμπατριώτη του που θα βρει τη χειροβομπίδα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο αγοραστής ήταν ένας Έλληνας, στο σπίτι του οποίου πήγε η αστυνομία και βρήκε κάποια χρήματα και ένα πιστόλι. Άρα εγώ θεωρώ ότι είναι μια σοβαρή υπόθεση και αυτό που πρέπει να δούνε τώρα είναι για ποιον προορίζονταν η χειροβομπίδα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Καλιακμανή. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μας.
1: Να σε καλά.

0: Πριν από λίγο, τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, φίλες και φίλοι, σε συνεργασία με τη γερμανική αστυνομία, έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τη φωτογραφία του νεαρού Ισλαμιστή, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την επίθεση στο Pride που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Σήμερα τα ξημερώματα, σε εκδήλωση για την ημέρα της οδού Κρίστοφερ στο Βερολίνο, σκοτώθηκε μια γυναίκα και 16 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά. Ένα βαν επιτέθηκε, μάλλον δεν επιτέθηκε, ένα βαν κατευθύνθηκε προς το συγκεκριμένο πλήθος, το οποίο ήταν περίπου 500-600 άτομα, στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου. Διαφεύγει τη σύλληψη ο νεαρός Ισλαμιστής. Τον έχουν εντοπίσει, δηλαδή τα στοιχεία τα έχουν βρει στη γερμανική αστυνομία. Δεν έχουν εντοπίσει τον ίδιο. Τον αναζητούν. Έχει εξαπολυθεί άνθρωπο κυνηγητό για να τον εντοπίσουν. Υπάρχουν μάλιστα και βίντεο με το όχημα που έπεσε πάνω σε πλήθος στην παρέλαση Pride στο Βερολίνο. Ήταν ένα λευκό βαν το οποίο κατευθύνθηκε στο πλήθος. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα. Διέφυγε πεζός και αναζητείται από την αστυνομία. Πολλά μικρά παιδιά, παρά την ιδιορυθμία του συγκεκριμένου φεστιβάλ, ήταν μια ημέρα, μια ας την πούμε εκδήλωση αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας Λουάτκισιν. Και μάλιστα περιελάμβανε μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος αυτού στην Ευρώπη. Επαναλαμβάνω, μια γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Αρκετά άτομα, πάνω από 10, έχουν τραυματιστεί σοβαρά και άλλα 5 ελαφρά. Εννοείται ότι αυτό αποτελεί βούτυρο στο ψωμί του AfD, έτσι, του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος. Ήδη έχει βγάλει ανακοινώσεις από τα ξημερώματα. Γίνεται χαμός στην γερμανική πολιτική σκηνή με τους Ισλαμιστές, τους τρομοκράτες και αυτά τα οποία βιώνουν οι Γερμανοί εκεί. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, έκανε έναν εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας. Μίλησε, έγραψε για την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Αναφέρεται στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, στα μέτρα στήριξης απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, αλλά και τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες κυβέρνησης για τις συντάξεις κυρίας, τη στέγαση, την ανώτατη εκπαίδευση, τις συγκοινωνίες και την εθνική άμυνα. Ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του είναι εξαιρετικά επιφυλακτικός. Τι θα γίνει με τις τιμές στα καύσιμα? Κανείς δεν μπορεί σήμερα να προβλέψει πού θα μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας, έγραψε ο Πρωθυπουργός και προσέθεσε πως ήδη εφαρμόζεται η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ που χρηματοδοτείται από τα δηληστήρια. Τώρα αυτά τα 5 και τα 10 λεπτά μπροστά στην ακρίβεια που κατατρώγει τα εισοδήματα και ειδικά στην ενεργειακή ακρίβεια. Έχει φτάσει η αμόλυβδη 2,20-2,30 στα νησιά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να θεωρηθούν υποτυπώδεις έστω βοήθεια. Η άλλη μεγάλη είδηση, φίλες και φίλοι από το εξωτερικό, είναι ότι γίνεται χαμός με την Ισπανία και τη Γαλλία. Δεν λένε να σβήσουν οι φωτιές. Δεν μπορούν να τις σβήσουν. Φανταστείτε τα νούμερα. Μόνο στην Ισπανία έχουν γίνει 250.000 εκενώσεις. Το παρήγορο είναι μπροστά σε αυτήν την τεράστια οικολογική και όχι μόνο καταστροφή ότι και εκεί το 112 λειτουργήσε αποτελεσματικά και λόγω των δραστικών, προληπτικών ή άμεσων μέτρων που έχουν λάβει οι αρχές και στην Ισπανία και στη Γαλλία, μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν φαίνεται πως υπάρχουν ανθρώπινα θύματα. Απίστευτες καταστροφές. Σπίτια, ξενοδοχεία, δάση. Κάτοικοι διέφυγαν ακόμα και με βάρκες, αλλά διέφυγαν, θυμίζοντας κάτι από το μάτι. Φαίνεται πως η αποτελεσματικότητα του 112 ακόμα και σε τόσο μεγάλες καταστροφές, το λέω γιατί ορισμένοι γκρινιάζουν γιατί μας στέλνουν κάθε τρεις και λίγο 112, είναι εξαιρετική σημασία. Τώρα πάμε σε μια ιστορία πολύ λυπηρή και αυτή η ιστορία. Αναφέρομαι στον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος δολοφονήθηκε προχθές στο δικηγορικό του γραφείο από έναν Αιγύπτιο 28χρονο, τον οποίο προστιμήτησε η ελληνική αστυνομία, τον συνέλαβε άμεσα μέσα σε 3 ώρες μετά το έγκλημα και μάλιστα τον συνέλαβε στα πλαίσια του αυτοφόρου. Έχουμε νεότερα από την ιστορία αυτή. Βρέθηκε το κινητό και χρήματα το πορτοφόλι του άτυχου ποινικολόγου. Ο Περικλής Σταυριανάκης, ο γνωστός δικηγόρος, πήγε στην κηδεία του Σταύρου Γεωργίου. Καλημέρα, κύριε Σταυριανάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Τον γνωρίζατε τον συναδελφό σας, φαντάζομαι.
1: Πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι ότι ήμουνα μάλιστα προσκεκλημένος και στη βάπτιση των παιδιών του.
0: Είχατε μια φιλική και προσωπική σχέση. Θέλω να ξεκινήσουμε από μια διάσταση σε αυτή την ιστορία που δεν την έχει σχολιάσει και δεν την έχει ακουμπήσει κανείς. Αφού πω ότι έχουμε ακούσει πράγματα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες σε προσωπικό επίπεδο παίζουν κανένα ρόλο, αλλά φαίνεται πως υπάρχει ένα προσωπικό οικογενειακό δράμα από πίσω.
1: Επειδή το λέτε, να πω το εξής, ότι καταρχάς είναι παραδεδεγμένο διαχρονικά σε τούτο τον τόπο ότι ο αποθανόν δεν δικαίωται. Είναι μια παραδοχή τέτοια, την οποία αισθάνομαι ότι τη σεβόμαστε όλοι μας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Δεν το συζητάμε, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά από πίσω. Είναι στοιχειώδεις κανόνες, όχι δημοσιογραφικής, ανθρώπινης συμπεριφοράς, αυτό το οποίο λέτε.
1: Κύριε Παπαγιάννη,
0: τώρα,
1: και τα λέμε πολύ
0: υπάρχει
1: καθαρά.
0: Ένα δράμα από πίσω. Φαίνεται ότι τα οικονομικά του Σταύρου Γεωργίου δεν ήταν σε εξαιρετικά καλή κατάσταση. Και υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα για τις δύο ανήλικες κόρες που έχει αφήσει πίσω. Πόσα χρόνια είναι τα κορίτσια αυτά?
1: 16 χρόνια θα είναι. Τόσο, 16.
0: 16 είναι τον δίδυμες είναι.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει με την οικογένεια, για πέστε μου, και τι ρόλο παίζει και ο αδερφός από εδώ και πέρα?
1: Τώρα, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εγώ είδα μια οικογένεια, η οποία βέβαια η στενή του άνθρωποι ήταν ο αδερφός του και τα παιδιά. Για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα.
0: Γυναίκα δεν υπήρχε, η σύζυγος είχε χωρίσει, αν δεν κάνω λάθος. Έχει φύγει σε άλλες πολιτείες, σωστά?
1: Είχε φύγει.
0: Ναι.
1: Είχε φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Είχε φύγει και.
0: Και μεγάλωνε ο ίδιος τα παιδιά του.
1: Ναι, ο ίδιος καταρχάς, δίπλα στη μητέρα του.
0: Ναι.
1: Η μητέρα του ήταν εκείνη η οποία ανέθρεψε τα παιδιά του και η οποία έφυγε και εκείνη προ λίγων ημερών. Κάνα μήνα, δεν θυμάμαι πώς.
0: Μάλιστα. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η κατάσταση.
0: Α, έχει πεθάνει η γιαγιά, η μητέρα του Γεωργίου.
1: Πέθανε, ναι,
0: μάλιστα.
1: Και πέθανε και σκάτω.
0: Μάλιστα.
1: Τα τελευταία. Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Χθες ήταν στο τρίτο νεκροταφείο και δικηγόροι και επώνυμα
0: και
1: άτομα και τα λοιπά και φίλοι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά εκείνο το οποίο είναι το φοβερό και το στενάχωρο είναι ότι δεν είναι δυνατόν με τόση ευχέρεια να εκτελούνται άνθρωποι εν ψυχρό και να σκοτώνονται με αυτόν τον τρόπο, κύριε Παπαγιάννη. Ο Σταύρος ο Γεωργίου δεν είχε σχέση με εγκληματίες του λεγόμενου
0: κοινού ποινικού δικαίου. Ναι.
1: Του βαραίως ποινικού
0: δικαίου. Μάλιστα.
1: Όχι, δεν είχε. Και είναι άδικο το ότι έφυγε από έναν άνθρωπο ο οποίος σε πάση περιπτώσει, τι να πω τώρα, τι να πω, είχε αυτή την εσχρότητα και αυτή τη δολοφονική μανία για πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε σε κάποια περίπτωση, αλλά και σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να τα ερευνήσουμε.
0: Ναι.
1: Εκείνο που είναι μείνανε δύο παιδιά, σαν καλαμιά στον κάμπο, και δεν ξέρουμε
0: τι θα
1: γίνει.
0: Η δική σας εικόνα, από ό,τι εικόνα μπορείτε να έχετε, δεν ήσασταν μέσα στην οικογένεια, αλλά ήταν στενός φίλος, προσωπικός σας φίλος και συνάδελφος.
1: Βεβαίως, χρόνια πολλά.
0: Υπάρχει οικονομική δυνατότητα για αυτά τα κορίτσια ή όχι, για να μεγαλώσουν, να σπουδάσουν, να συνεχίσουν τη ζωή τους? Τι πρόβλημα υπάρχει, για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, δείτε, δεν είναι ανθυρά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Όχι. Τα λέτε με κομψό τρόπο, μάλιστα.
1: Καθόλου. Εν πάση περιπτώσει όμως, θα δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Η κοινωνία μας έχει αντανακλαστικά ευαισθησίες, κύριε Παπαγιάννη, κάποιες στιγμές, και εγώ πιστεύω σε αυτά τα αντανακλαστικά.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Σταυρανάκη. Σας ευχαριστούμε
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλά.
0: Καλημέρα.
1: Τα καλύτερα. Ευχαριστώ.
0: Είδατε ότι υπάρχει και μια ανθρώπινη διάσταση πίσω από αυτό, οικογενειακή.

0: Δεν έχουμε πει τίποτα για το διαγωνισμό μας, ε. Θα πούμε όμως τώρα και από εδώ και πέρα μέχρι τις 11. Λοιπόν, τρεις ημέρες στο Πήλιο, ωραίο δώρο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Δεύτερο δώρο, ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU, αρκετά μεγάλο δηλαδή. Και πέντε διπλά εισιτήρια, φίλες και φίλοι, από τη C-Jets. Να σας πω ότι από τη Ραφίνα υπάρχουν τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της εταιρείας. Να σας πω ότι για την Άδρο είναι σε 1 ώρα και 10 λεπτά μόλις με 28,70 ευρώ το άτομο. Από την Τίνο, για την Τίνο είναι σε 2 ώρες 28,70 ευρώ το άτομο επίσης. Και για τη Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα στις 2,5 με 3 ώρες. Για να μπείτε στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλές επιτυχίες. Τώρα να σας πω ότι σήμερα δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστρονομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Η ενημέρωση του Real Group, να σας πω επίσης φίλες και φίλοι, ότι ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν και για iOS και για Android βεβαίως. Έχουμε πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα φίλες και φίλοι και θα τα διαβάσω σε λίγο. Νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και έχουμε και αρκετά μηνύματα για το θέμα με τον Γεωργίου. Συγχαρητήρια δηλαδή για τον τρόπο που το αναδείξαμε, κυρίως για την ανθρώπινη πλευρά. Διότι υπήρξαν απόπειρες προσπάθειες, όπως γράφουν εδώ οι φίλες ακροάτες και ακροατές, να σπηλώσουν κάποιοι τη μνήμη του. Τέλος πάντων, εμείς δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, αγαπητέ Φίλιππε. Εμείς, όπως βλέπεις, σε αυτήν την τραγική είδηση και τη δολοφονία, δώσαμε μια άλλη διάσταση, τη διάσταση των δύο ανήλικων κοριτσιών που μένουν από πίσω και τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Γιατί ο μέσος πολίτης, ο μέσος τηλεθεατής, ακροατής ή αναγνώστης δεν ξέρει σε ποια οικονομική κατάσταση βρισκόταν ο Γεωργίου. Ίσως ενδεχομένως επειδή τον έχουν δει σε κάποια τηλεπαράθυρα αστυνομικών και όχι μόνο εκπομπών, να νομίζει ότι τρέχει το χρήμα από τα μπατζάκια ή ότι έχει τη δυνατότητα να συντηρεί και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του. Δεν είναι πάντα έτσι. Δεν είναι πάντα ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά? Όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Παμπ Λευκό Ελάφη βρίσκεται νεκρός. Η detective Νίκολα Μπριτς επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Fleet Cop ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει την γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Aftex ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν.
7: FM στους 102.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
12: και 6977-8093-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι.
13: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500ml μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330ml μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι γρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
19: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
20: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
21: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
20: Για πες λεπτομέρειες.
21: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
20: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
21: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
20: Σε ευχαριστώ, φίλε.
21: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.
0: Ήμουν συγκεκριμένος σε αυτά τα οποία είπα. Άρα είναι ύπουλο εκ μέρους σας να μου αποδίδετε πράγματα τα οποία δεν είπα ποτέ. Σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά. Να σε καλά, Τόρπη. Την καλημέρα μου, φίλε. Εφημερίδα και παραλία σήμερα και Γιάννη Παπαγιάννη με Real FM. Εύχομαι να σας ακούμε πάλι το Σαββατοκύριακο. Πρώτα ο Θεός, να πάνε όλα καλά τα πράγματα από Σεπτέμβριο. Από τέλη Αυγούστου, όχι απλά από Σεπτέμβριο. Θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα. Θα ανακοινωθούν όλα αυτά από τη διεύθυνση. Προσέξτε, σας είπα 10-12 από Δευτέρα ως Παρασκευή την επόμενη εβδομάδα. Θα είμαι 11 με 2, όχι 10-12. Ζητώ συγγνώμη. Τρεις ώρες θα χορτάσετε, Γιάννη Παπαγιάννη. Το λέω και για την κυρία Ευγενία Τζαγαδούρη, η οποία δεν μας πολύ συμπαθεί, μας στέλνει τα μηνύματα, αλλά καλό είναι να μας ακούει. Κάτι παραπάνω θα μάθει. Λοιπόν, μου έχει στείλει ενδιαφέρον μήνυμα ο φίλος, ο κύριος Τσιρίδης, σχετικά, ο Ελευθέριος Τσιρίδης, σχετικά με τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και μου αναφέρει μία λίστα σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά, όπως είναι το Harvard University, το Yale, το Princeton, το Columbia, το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, το Cornell University, το Columbia, το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, το Cornell University, το Brown University. Να είστε καλά, κύριε Τσιρίδη, καλά.

0: Νομίζω ότι στο Yale University τα δίδακτρα σε ορισμένες κατευθύνσεις επιστήμες ξεπερνούν τα 80.000 ευρώ το χρόνο. Μιλάμε για τα δίδακτρα, δεν μιλάμε για τα υπόλοιπα. Φαγητό, διαμονή, ταξίδια, πηγενέλα κτλ. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Μάριο. Να σε καλά βρε Μάρια και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, θα δώσουμε μια μικρή συνέχεια στο θέμα του Γεωργίου, γιατί νομίζω έχετε δίκιο και για τον τρόπο που, που το προσεγγίζετε και για τα συγχαρητήρια που μας δίνετε σχετικά με την παρέμβαση του κυρίου Σταυριανάκη όσον αφορά την οικονομική βοήθεια που χρειάζονται τα ανήλικα παιδιά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ιδιωτικό ερευνητή, τον Γιώργο Τσούκαλη, που και αυτός και ο Γιώργος ήταν ένας από τους, δεν θα έλεγα προσωπικούς, αλλά από τους φίλους του Μακαρίτη, του Σταύρου Γεωργίου. Τον ήξερε καλά και από υποθέσεις αστυνομικού περιεχομένου, αλλά και από άλλα ποινικά ζητήματα με τα οποία συνεργάστηκαν κατά το παρελθόν. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα.
0: Θέλεις πρώτα να απευθύνεις μια έκκληση και νομίζω πρέπει να ακουστεί στον κόσμο αυτό.
1: Υπάρχουν δύο παιδιά. Το έχω κάνει από την πρώτη στιγμή. Κάποιοι έχουν χάσει την έννοια της ενσυναίσθησης. Αυτά τα δύο παιδιά είναι ανήλικα. Πριν από 6 μήνες έχασαν τη γιαγιά τους και πριν από λίγες μέρες έχασαν και τον πατέρα τους. Ας αναλογιστούμε για λίγο ότι θα μπορούσαν να είναι τα δικά μας παιδιά, τα δικά μας ανήψια, τα δικά μας βαφτιστήρια. Αν το κάνουμε αυτό για δευτερόλεπτα, πιστέψτε με ότι θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.
0: Ναι, θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Τώρα κάποιος εννοείται και καταλαβαίνουμε ποιος μπορεί να εννοείται, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτοί που δεν καταλαβαίνουν, νομίζω το μήνυμα πρέπει να σταλεί προς όλη την κοινωνία.
1: Το λέω με πολύ αγάπη, Γιάννη, ούτε γνωρίζεις χρόνια, ούτε τοξικός είμαι. Λοιπόν, το λέω με πραγματικά ενσυναίσθηση. Μπαίνω στα παπούτσια αυτών των παιδιών, τα οποία τα συνήθισα χθες στην κηδεία.
0: Έτσι.
1: Με τη Χρυσούλα τη Μαυράκη, μια εξαιρετική φίλη. Και πραγματικά ράγει στην καρδιά μου.
0: Έχουν οικονομικό θέμα, έχουν ζήτημα στην οικογένεια τώρα.
1: Βεβαίως υπάρχει. Ναι, όσο και να μην το πιστεύει κανείς, δυστυχώς υπάρχει ένα τεράστιο θέμα και αυτό. Αλλά και το χειρότερο που είναι να προσπαθούμε να πονέσουμε αυτά τα παιδιά περισσότερο αντί να τους απαλύνουμε τον πόνο.
0: Μάλιστα. Τώρα, γράφει ο φίλος ο κύριος Παυλίδης, κύριε Παπαγιάννη, από όλα αυτά τα οποία ασχοληθήκατε και σχολιάστε και με τον κύριο Σταυρανέ και με τους προηγούμενους, η κυρία Τζαγκαδούρη βρήκε να σχολιάσει αυτό το οποίο είπατε για τη Γερμανία. Αυτό τι δείχνει, ξέρετε κύριε Παπαγιάννη, δείχνει και το επίπεδο της κοινωνίας και κυρίως το γεγονός ότι η χώρα μας έχει ανθρώπους τοξικούς που δεν μπορείς να τους ξεπεράσεις με τίποτα. Δεν θα συμφωνήσω με αυτό. Εγώ τους ξεπερνάω πολύ εύκολα όλους αυτούς, αγαπητέ φίλε. Και επειδή είσαι γιατρός και ξέρεις από ανθρώπινες συμπεριφορές, τέτοιου είδους προβλήματα δεν μας απασχολούν. Τώρα, να μείνουμε λίγο στο θέμα όχι του Σταύρου Γεωργίου, μάλλον να πάμε, όχι να μείνουμε, να δούμε τι συμβαίνει με αυτήν την υπόθεση στη Σύρο, όπου και διοικονομικά διήστανται οι απόψεις κορυφαίων ποινικολόγων και δικηγόρων για το αν ήταν σε άμυνα ή δεν ήταν σε άμυνα το ζευγάρι από την επίθεση της δολοφονηθήσας. Και τι ακριβώς εικόνα υπάρχει από την ελληνική αστυνομία, αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις στο ζευγάρι. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και αν οι ποινικές διώξεις αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση ή όχι.
1: Ναι, πρέπει να πούμε Γιάννη ότι υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες που χρειάζεται να διευκρινιστούν. Πρώτη λεπτομέρεια. Εννοείται ότι η 42χρονη πήγαινε με σκοπό τη ληστεία. Και ρωτώ εγώ, πήγαινε με σκοπό τη ληστεία σχεδόν μέρα μεσημέρι μέσα σε ένα μικρό χώρο, τι μπορεί να είχε αυτό το σπίτι, τι θησαυρούς μπορεί να είχε για να επαναληστέψει, και δεύτερον φορούσε τη στολή από το ΕΚΑΒ. Πρώτο, παράξενο που μου κάνει. Δεύτερον, ήταν σε άμυνα. Ωραία, το πώς καρφώθηκε στην πλάτη η γυναίκα αυτή. Υπήρχε εννοείται ένας άντρας ο οποίος εννοείται ότι έχει μεγαλύτερη σωματική δύναμη, με όλο το σεβασμό στις γυναίκες, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει. Και πώς τη χτύπησε στην πλάτη, δεν μπορούσε να αμυνθεί κάπως διαφορετικά. Ναι. Είναι πολλά πράγματα, άλλωστε και ο ίδιος ο κύριος Εισαγγελέας.
0: Είναι πολύ περίεργη και χρειάζεται ένας προσεκτικός χειρισμός για την υπόθεση.
1: Βέβαια,
0: αυτή.
1: Θέλει μια προσέγγιση ιδιαίτερη. Ναι. Άλλωστε και ο κύριος Εισαγγελέας διέταξε την αναπαράσταση γιατί. Γιατί υπήρχαν τεράστια κενά. Ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια σπάνια γίνεται αναπαράσταση. Ναι, το γνωρίζουμε όλοι.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Πράγματι. Εντάξει, τώρα με το DNA και όλες τις μεθόδους λοιπόν, από την ελληνική αστυνομία δεν χρειάζονται και να

0: παραστάσεις.
1: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν για να χρειαστεί να γίνει αναπαράσταση σημαίνει ότι τα κενά είναι τεράστια και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όλα τα δεδομένα, ακόμη και για τις διοικητικές αρχές και για τις ανακριτικές αρχές.
0: Διάβασα ότι η αναπαράσταση συνολικά κράτησε περίπου 3 ώρες.
1: 3 ώρες, ακριβώς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσα κενά υπάρχουν στον κύριο εισαγγελέα, στις διοικητικές αρχές, για να μπορέσουν να δώσουν μια σωστή γραφή σε αυτά τα οποία θα οδηγήσουν στη δικαιοσύνη το ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Και με ποιον τρόπο, ποιες ήταν οι πραγματικές σχέσεις. Δεύτερον,
0: βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες δεν υπάρχει?
1: Υπάρχει κάποιο βιντεοληπτικό υλικό.
0: Το εξετάζουν το οι αρχές.
1: Βεβαίως το εξετάζουν. Το οποίο είναι εκτός σπιτιού όμως. Μέσα στο σπίτι δεν ξέρει κανείς τι συνέβη. Μέσα στο σπίτι δεν υπήρχε κάμερα.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως, Γιάννη, θεωρώ και πολύ σημαντικό και να το κρατήσουμε αυτό. Έχει σημασία κατά πόσον το ζευγάρι μαζί με την 42χρονη γνωριζόντουσαν. Αυτό θα φανεί από την άρση του απορρίτου των τηλεφώνων. Ναι. Και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Τι λέει το ζευγάρι, ότι την γνώριζε ή όχι?
1: Μέχρι στιγμής είναι θολό το τοπίο. Δεν λέει κάτι, δηλαδή δεν καταθέτει ότι υπήρχε γνωριμία. Απλούστατα, το ζευγάρι στηρίζεται στο ότι λίγες μέρες πριν είχε γίνει μια απόπειρα ληστείας πάλι στο σπίτι τους. Αυτό είναι αλήθεια, είναι γεγονός.
0: Ναι.
1: Και στηριζόμενοι πάνω σε αυτό, πυροδοτούν έναν μεγαλύτερο φόβο. Γιατί με το χτύπημα της πόρτας και βλέποντας τη γυναίκα να είναι καλυμμένη και τα λοιπά με το μαχαίρι, γι' αυτό και θεωρούν ότι ήταν σε άμυνα. Από εκεί και πέρα όμως, αν αποδειχθεί ότι υπήρχε γνωριμία μεταξύ του ζευγαριού και του...
0: Προσέξτε εδώ, υπάρχουν μερικά πράγματα
1: θα αλλάξουν.
0: Ναι, υπάρχουν μερικές πληροφορίες, μάλλον μερικά γεγονότα στη δικογραφία που έχουν σημασία. Πρόσεξε να δεις τώρα. Επειδή διάβασα τη δικογραφία μου, τη στείλανε με mail. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει μέχρι τώρα η ελληνική αστυνομία, γιατί υπάρχουν και άλλα βιντεοληπτικά υλικά.
1: Ναι,
0: ναι, η 42χρονη, τι ηλικία ήταν η γυναίκα, η άτυχη γυναίκα, εμφανίζεται να φτάνει έξω από την κατοικία φορώντας την υπηρεσιακή στολή του ΕΚΑΒ. Ήταν διασώστρια του ΕΚΑΒ η γυναίκα.
1: Ακριβώς.
0: Γάντια και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, από τι όμως? Από μάσκα.
1: Από μάσκα.
0: Μπράβο. Τώρα, κρατούσε ένα σακίδιο πλάτης και μια πλαστική σακούλα, λένε οι αστυνομικοί.
1: Στο οποίο είχε αεροβόλο μέσα.
0: Στο οποίο είχε αεροβόλο, μάλιστα.
1: Και ένα μικρό λωστό.
0: Και ένα μικρό λωστό. Δεν είχε μαχαίρι, δηλαδή. Τώρα, δεν ξέρω, κρατούσε μαχαίρι, δεν κρατούσε. Αυτά περιμένουμε να τα μάθουμε από τον εισαγγελέα και τον, ναι, και τον ιατροδικαστή.
1: Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, κρατούσε και ένα μαχαίρι στο χέρι της.
0: Α, μάλιστα, κρατούσε και μαχαίρι. Άρα λοιπόν ήταν εμφανής η επιθετική της διάθεση.
1: Γιατί η διάθεση ήταν. Το κίνητρο όμως ποιο ήταν?
0: Τώρα αυτό είναι εξής, πολύ λεπτό.
1: Πολύ λεπτό. Γι' αυτό και είπα, αν αποδειχτεί ότι γνωριζόταν το ζευγάρι μαζί με την 42χρονη, αλλάσουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι. Θα δούμε και από τις μαρτυρίες και από στοιχεία, νομίζω θα τα βρουν όλα αυτά.
1: Βεβαίως,
0: να πούμε ότι στο 41χρονο κατηγορούμενο ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, όχι για ανθρωποκτονία.
1: Ακριβώς.
0: Η σύζυγός του αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια στη θανατηφόρα σωματική βλάβη. Έχει σημασία η διαφοροποίηση της κατηγορίας. Άλλο ανθρωποκτονία και άλλο δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη.
1: Γι' αυτό και είπαμε ότι ο κ. Εισαγγελέας έχει πάρα πολλά κενά για να αναγκαστεί να ζητήσει την αναπαράσταση.
0: Μάλιστα. Πώς μια διαφωνία, ένα μίσος, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, μπορεί να καταλήξει σε τραγωδία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Λοιπόν, την καλημέρα μας Γιώργο. Καλημέρα,
1: καλημέρα,
0: να είσαι καλά αγαπητέ φίλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα. Μισό. Ραφίνα άντρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
6: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Η κυρία Τζαγαδούρη μου λέει γιατί είπα το επώνυμό της. Μα το mail με το ονοματεπώνυμό σας ήρθε, κυρία Τζαγαδούρη. Γιατί ντρέπεστε να πείτε το ονοματεπώνυμό σας? Αν δεν θέλατε να το πω, να μην μου το, να το σημειώνατε. Να μου λέγατε, μην αναφερθείτε στο όνομα ή στο επώνυμό μου. Είμαι μια ανώνυμη ακροάτρια που κάνω το σχόλιο μου. Από όλα αυτά τα οποία άκουσα, αυτό εγώ επισήμανα. Καλημέρα στο Γιώργο. Τελικά στη δημόσια σφαίρα, Γιάννη, υπάρχει το εξής παράδοξο. Ορισμένες γυναίκες θέλουν τα ίδια δικαιώματα και έτσι πρέπει με τους άντρες, αλλά στα εγκλήματα θέλουν να είναι πάντα τα θύματα και να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο. Παραδείγματος χάρη, όταν μια γυναίκα σκοτώσει έναν άντρα, θεωρείται ότι ήταν σε αυτοάμυνα. Αν σκοτώσει ο γαμπρός την αδελφή μου, θα είναι γυναικοκτονία? Αν το σκοτώσει η αδερφή μου, ή αυτοάμυνα? Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Ναι, τον άκουσα τον πρώην σύζυγο. Ναι, τι να σας πω τώρα, ισχύουν, δεν ισχύουν αυτά? Δεν το ξέρω, κυρία Στεριοπούλου. Και ξέρετε, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους θέματα που έχουν καταλήξει σε έγκλημα. Σε δολοφονία δηλαδή. Καλημέρα στον Άλκη, καλημέρα στη Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλή Κυριακή Γιάννη μου και καλές αντοχές στη νέα εβδομάδα. Εύχομαι κάποιοι άνθρωποι με καρδιά να ανοίξουν την αγκαλιά τους στα δίδυμα κορίτσια που έχασαν το γονιό τους με τόσο τραγικό τρόπο. Πιστεύω πως υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στο δικηγορικό σύλλογο και όχι μόνο Σόφη. Πρέπει να σου πω, γιατί ξέρεις, υπάρχουν γελία και τοξικά μηνύματα, τα οποία ευτυχώς είναι πολύ λίγα. Υπάρχουν όμως και μηνύματα τα οποία είναι ουσιαστικά και πολύ σοβαρά και εξαιρετικά παρεμβατικά. Ξέρεις, αγαπητή Σόφη, ότι μου έχουν έρθει ήδη εδώ μηνύματα στο email που μέχρι και IBAN για το λογαριασμό των κοριτσιών αυτών μου ζητά να τους δώσω. Βεβαίως δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο εγώ. Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα διαχειριστεί τα θέματα αυτά. Εγώ ανοίγω την πόρτα για να στηριχθούν τα κορίτσια αυτά από κάποιους. Αυτό δείχνει, Σόφη, ότι οι ακροατές, η μεγάλη πλειοψηφία, οι ακροάτρες, οι ακροατές του Real FM είναι σοβαροί άνθρωποι, ευαίσθητοι και αντιλαμβάνονται ότι ορισμένα θέματα πρέπει να. Ορισμένα πρόσωπα τα οποία σχετίζονται με τέτοιες τραγωδίες πρέπει να στηριχθούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Όλα δεν είναι οικονομικής φύσεως. Μπορεί να είναι και ψυχολογική στήριξη και κοινωνική και εκπαιδευτική. Τα κορίτσια αυτά πάνε σχολείο, είναι 16 ετών. Μέσα από τις μακακίες, συγγνώμη για την έκφραση, ορισμένων μηνυμάτων που διαβάζουμε και μας έχουν σηκωθεί οι τρίχες εδώ. Καλά, έχω τεράστια εμπειρία από το 2007 που κάνω εκπομπή στο Real FM. Η ουσία είναι πως το 99,9% των μηνυμάτων είναι σοβαρά, παρεμβατικά, μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κοινωνικό σύνολο και εκφράζονται με τρόπο ιδιαίτερο από ορισμένους ακροατές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν το ξέρω για τον συνάδελφο Γιώργο. Τι να σου πω, εγώ δεν ξέρω κάτι, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επισήμως εδώ για το σταθμό. Όταν ανακοινωθεί από την ιδιοξία και τη διεύθυνση θα το διαβάσεις. Μην νομίζεις και ότι ξέρω γενικά και ειδικά περισσότερα πράγματα από εσένα. Έρχομαι, κάνω την εκπομπή και φεύγω. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ελενίδου. Να είστε καλά, κυρία μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να περάσετε όμορφα και καλό μπάνιο αφού θα πάτε τώρα. Θα περιμένετε λίγο γιατί έχει κίνηση, αρκετή κίνηση στην παραλιακή. Και όσοι θέλετε να κάνετε μπάνιο, να πάτε δηλαδή προς αρκετά νότια, μετά το Ελληνικό, μετά τη Γλυφάδα, προς Βουλιαγμένη και πιο μακριά προς Ανάβησο Ισούνιο. Να οπλιστείτε με υπομονή. Αρκετός κόσμος στην παραλιακή. Πολλά αυτοκίνητα.

Δεν υπάρχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, βλέπω τώρα. Σε αντίθεση, μέχρι τις 8-8.30 είχε αρκετή κίνηση. Έφυγε πολλής κόσμος, άρα όλα είναι ομαλά. Νομίζω ότι και τέτοια ώρα λίγα είναι τα δρομολόγια που φεύγουν, κυρίως για Άργο Σαρονικό. Λοιπόν, μια μεγάλη είδηση που αφορά την Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Ακούστε, πριν από λίγο έσκασε. Ο Όλυμπος, το βουνό των Θεών, εντάχθηκε και επίσημα ομόφωνα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Είναι μια είδηση που ήρθε πριν από μερικά λεπτά. Το βουνό των Θεών αναγνωρίστηκε επίσημα από την UNESCO ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Την απόφαση την έλαβε πριν από λίγο η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Έλαβε ομόφωνα την ιστορική απόφαση για τη χώρα μας, την πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας που συνεδρίασε πριν από μερικές ώρες. Να πούμε ότι στα πλαίσια των καθηκόντων του, αυτός ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά, δεν είναι μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας της χώρας μας στην UNESCO. Είναι ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος και με την ιδιότητα του διπλωμάτη γνωρίζει καλά τα θέματα των ισορροπιών ανάμεσα σε χώρες και έκανε πολλή δουλειά ώστε ο τελικός στόχος να επιτευχθεί. Ο Όλυμπος μπήκε στο σχετικό κατάλογο του οργανισμού, μια απόφαση μείζωνος σημασίας που, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο ιστορική, δεν είναι μόνο πολιτική, είναι πολιτιστική, είναι περιβαλλοντική και βέβαια είναι τουριστική και οικονομική. Πολύ σημαντικό. Ο Όλυμπος, στον οποίο γίνονται αρκετές αναφορές, στους θεούς δηλαδή του Ολύμπου, σε κάποιους θεούς του Ολύμπου, στην τρομερή ταινία, την Οδύσσια. Που δεν είναι μόνο μια οδή στον ελληνικό πολιτισμό και την αρχαία Ελλάδα, είναι και μια τεράστια διαφήμιση για την Ελλάδα του σήμερα. Για την ιστορία, για τις παραδόσεις μας και για τον τουρισμό. Πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ευχάριστη είδηση, φίλες και φίλοι. Μέσα στη μαύρη μαυρίλα που πλάκωσε με τις δολοφονίες, τα εγκλήματα.

0: Να σας πω μια είδηση που θα τη σχολιάσουμε αναλυτικά και αύριο με τους οικονομικούς συντάκτες και τους οικονομικούς αναλυτές. Και αφορά βεβαίως τον εξοδικαστικό μηχανισμό, φίλες και φίλοι, και με αυτή την είδηση θα κλείσουμε. Ανοίγει αύριο Δευτέρα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Αποτελεί ανάσα για τους οφειλέτες. Νομίζω ότι κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν οφειλές άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς, θα τις πούμε αναλυτικά αύριο και για την εφορία και για τον ΕΦΚΑ. Μιλάμε για γενικότερα χρέη και οφειλέτες προς το δημόσιο. Λοιπόν, εμείς παραχωρούμε σκυτάλι. Διαβάσαμε περίπου 200 μηνύματα, email, SMS, τηλέφωνα από τις 7 το πρωί, από τις 8 το πρωί, συγγνώμη. Εγώ θα είμαι και την επόμενη εβδομάδα εδώ, 11-2 το μεσημέρι, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, όλη την εβδομάδα πριν ξεκινήσει η καλοκαιρινή μου άδεια. Τώρα όμως ακολουθούν ειδήσεις στις 10 και αμέσως μετά Μαριτίνα Ζαφυριάδου και Σπύρος Παπαδάκης. Σπύρος Παπαδάκης και Μαριτίνα Ζαφυριάδου στο τιμόνι, στα μικρόφωνα του Real FM. Από όλους που ήμασταν εδώ από το πρωί, φίλες και φίλοι, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Λάσκαρης Αγοραστός και Γιώργος Νταβαρίνος στην αλλαγή βάρδιας και βέβαια η κυρία Ειρήνη Κούρτη που με ευγένεια και υπομονή απαντούσε στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στον δρόμο.
1: Real FM.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρό.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
16: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
17: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
19: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.

0: Συγγνώμη, ρε Μαρτίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή εγώ έχω. Και υπάρχει και ένα οικογενειακό Αλτσχάιμερ, ας πούμε. Εχθές ο Γιώργης δεν ήταν ο Νταβαρίνος που ξεκινήσαμε την εκπομπή.
1: Πολύ σωστά.
0: Α, ναι, μάλιστα. Ωραία. Εχθές τι σήμα έβαλες. Πού να θυμάσαι τώρα. Σήμερα τι σήμα έβαλες. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα πώς τα συνδύασε ο Γιώργης. Εχθές έβαλε το σήμα της εκπομπής, αυτό το κλασικό, το οποίο ξεκινάμε στις 5 η ώρα το πρωί. Ναι. Σήμερα μου λέει με σήμα θα πάμε. Του λέω με σήμα θα πάμε. Έβαλε το σήμα που ξεκινάμε 6 με 8 με τη Στεφανία. Αν το πας, αύριο θα βάλει του καλαμαράκι. Μ' αρέσει. Τον Ιωσήφ το ρώτησες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή.
0: Τι κάνετε, πώς είστε,
1: καλή. Καλώς ορίσατε.
0: Ανταμώνουμε και σήμερα. Και τι ωραία που είναι. Τι φοβερή μέρα έξω.
1: Εξαιρετική μέρα. Ναι. Είναι ο Σπύρος Παπαδάκης που κάνει αυτές τις παραγγελίες. Μετά τις χρεώνει στο Γιώργο Νταβαρίνο. Αλλά προσέξτε, θέλει να μας αποδείξει. Είναι πολύ μικρός.
0: Εννοείται.
1: Ότι λες και δεν ξέρουμε εμείς ότι έκλεισε τα 32. Θέλει να λέμε 28 παρόλα αυτά.
0: Ναι, δεν, ακόμα δεν έχω φτάσει στην τρίτη δεκαετία τη. Άμα το πάμε. Λίγο ακόμα, λίγη προσπάθεια θέλει και του χρόνου θα δίνω πανελλήνιες.
1: Η τρίτη είναι τα 28, θέλω να σου πω. Μετά είναι τέταρτη.
0: Α, οκ. Καλά. Εντάξει.
1: Ξεχασμένες τις έχει.
0: Whatever, whatever. Η κυρία Μαρίτινα Ζαφυριάδου λοιπόν είναι εδώ κοντά μας.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Είναι ο Γιώργος Νταβαρίνος που φροντίζει για αυτή την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα αυτιά σας. Και είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200. Εκεί θα τη συναντήσετε.
0: Και βεβαίως, studio@papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Πρώτα απ' όλα να μας πείτε τους προβληματισμούς μας, θα σας τους πούμε εμείς. Τους δικούς σας προβληματισμούς.
1: Ότι θα γλιτώνατε.
0: Όχι σιγά. Λοιπόν, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε πώς περνάτε εκεί έξω, να μας πείτε ότι δεν κάνετε barbecue. Είναι πάρα πολύ βασικό. Είπαμε στο φούρνο.
1: Και κυρίως να μας πείτε τον παλμό των χωριών, των νησιών όπου βρίσκεστε και κάνετε διακοπές και έτσι που και που βάζετε να ακούσετε και λίγο Real FM να ενημερωθείτε.
0: Όχι που και που, συνέχεια καλέ. Όχι τέτοιο. Λοιπόν, πήρατε γερή δόση από Παπαγιάννη, πήρανε γερή δόση και από ελληνικά τραγούδια. Τώρα εμείς θα το πάμε ένα επίπεδο, σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Have a nice day, έλεγε ο τύπος αυτός, ο οποίος είδες. Είδες πώς φαίνεται το γύρα σε κάποιους ανθρώπους, ενώ εμείς είμαστε...
1: Άκου τώρα, ναι.
0: Είμαστε σε διαφορετική, ας πούμε, έτσι, κατάσταση. Σε διαφορετική φάση.
1: Δεν έχουμε ξεπεράσει το γύρα, στο έχω αφήσει πίσω μας.
0: Δεν ξέρω τι έχουμε ξεπεράσει ή όχι, αλλά πρόσκειται. Γιάκου λίγο, γιάκου.

0: Ακούς φωνάρα.
1: Κάτι έχω υπόψη.
0: Ακούς, δηλαδή. Πηγαίνει πάνω κάτω δεξιά αριστερά στη σκηνή, γι' αυτό και βάλαμε το live. Γι' αυτό και βάλαμε και λέω. Ποιος θα μιλήσει τώρα για γύρας, ποιος. Αυτός ο τύπος που ακούγεται, για δώσε τα βαρινέ. Λέγεται Mick Jagger.
1: Όχι βρε, μην
0: ναι, μα την Παναγία σας λέω, το έχω αποκλειστικό. Λέγεται Mick Jagger. Είναι Άγγλος μουσικός. Θα σας δώσω σήμερα πολλές ειδήσεις.
1: Νέα γενιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μέλος στο Rolling Stones. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά τους Rolling Stones.
1: Πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει.
0: Σωστό και αυτό. Και σαν σήμερα, 26 Ιουλίου, γεννήθηκε το 1943. Ακούστε τον Τζόβενο να γουστάρουμε.

0: έχετε καταλάβει πλέον με ποιες ηλικίες συγκρινόμαστε για να νιώθουμε ωραία. Της Αγίας Παρασκευής σήμερα, μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία, με υπέροχα πανηγύρια, παιδιά, σε όλη την Ελλάδα. Είναι η αυλαία. Σήμερα ξεκινάνε, χθες μάλλον ξεκινήσανε, τα πανηγύρια, τα καλοκαιρινά, αυτά που ενώνουν τον κόσμο στα νησιά, στα χωριά και σε μερικές πόλεις, σε κάποιες γειτονιές, και φτάνουν μέχρι το τέλος Αυγούστου. Νομίζω κλείνουν πια του Αγίου Φανουρίου, 27 Αυγούστου. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Παρασκευή, στη Βιβή, στον Παρασκευά, στον Μπάρι, στη Ζήλια και στον Ερμόλαο. Τους βρήκα όλους νομίζω που γιορτάζουν σήμερα. Και όποιον άλλο γιορτάζει σε προσωπικές επετείους, γενέθλιες, ημέρες κτλ. Σπυρό.
1: Επίτρεψέ μου να πω το εξής. Και να στείλω μια καλημέρα για τα χρόνια πολλά στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στους Μολάους Λακωνίας. Έχει Αγία Παρασκευή πάνω στο βουνό, εκεί στην Κουρκούλα. Θαυματουργή εκκλησία, πραγματικά. Εάν σας βγάλει ο δρόμος σας, να πάτε να ανάψετε ένα κεράκι, πιστέψτε με, δεν θα το μετανιώσετε. Και σε πολλές γωνιές της Ελλάδας γενικότερα υπάρχουν τέτοιου είδους εκκλησίες, που η κάθε μία από αυτές έχει και τη δική της ιστορία. Βρείτε την ιστορία της κάθε έτσι ελληνικής γωνίτσας και να τη σεβαστείτε και να της δώσετε τη δέουσα προσοχή. Πιστέψτε με, δεν θα σας κάνει κακό κάθε άλλο. Έχει πανηγύρια στους Μολάους που έλεγες για την πανηγύρια. Εκεί στην κεντρική πλατεία γίνεται το Έλενα Δις. Κρίμα που δεν προλαβαίνουμε να πάμε. Πολύ κρίμα. Τι έλεγες πριν σε διακόψω για το χωριό μου, για το φοβερό χωριουδάκι μου?
0: Τίποτα, θα πήγαινα σε πολύ πιο πεζά πράγματα.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί έχουμε την τελευταία δημοσκόπηση, βρε Σπύρο. Την τελευταία δημοσκόπηση του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Είναι το γκάλοπ της ΜΑΡΚ που δημοσιεύεται σήμερα στην Κυριακάτικη Εφημερίδα στο πρώτο θέμα. Το τελευταίο πριν από τις διακοπές του Αυγούστου. Παιδιά, 14 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Διατηρεί την πρώτη θέση βέβαια στην εκτίμηση ψήφου. Μιλάω για εκτίμηση ψήφου, έτσι. Εκτίμηση, αυτό είναι και ένα νέο μοντέλο τώρα που χρειάζεται πολύ συζήτηση, σηκώνει αυτό το πράγμα. Φρέπει, γιατί δεν βλέπουμε πρόθεση και βλέπουμε εκτίμηση.
1: Θα σου πω, δεν είναι νέο μοντέλο η εκτίμηση ψήφου. Είναι νέο μοντέλο το να προτάσουν
0: το
1: επικεντρωνόμαστε στην εκτίμηση ψήφου. Και αυτό όντως δεν. Οι παλιοί πάντως μας τα είχαν μάθει διαφορετικά.
0: Ακριβώς,
1: τα πράγματα.
0: Ακριβώς. Και δεν μας τα είχαν μάθει διαφορετικά, γιατί έχουμε κάτι με την εκτίμηση ψήφου. Προφανώς κάθε δημοσκόπος έχει τον τρόπο, τα μοντέλα και τα εργαλεία να κάνει τη δική του εκτίμηση. Απλά επειδή αυτά δεν είναι κοινά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, προτιμούσαμε πάντα εμείς οι κάπως λίγο πιο παλιοί. Όχι ο Σπύρος που είναι νέος, εγώ. Την πρόθεση ψήφου, που είναι η πιο άμεση απάντηση. Είναι αυτό στο οποίο απαντάνε οι ερωτώμενοι κάθε φορά.
1: Και είναι πάρα πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή τους αποφάσεις τους να τους τοποθετούμε, εκτίμηση καθαρά δημοσιογραφική, να τους τοποθετούμε στο ένα ή στο άλλο κόμμα. Εάν λοιπόν οι εκλογές γίνουν ακριβώς όπως το λέει το τελευταίο χρονικό διάστημα, το λέει συνέχεια μάλλον ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, την άνοιξη του 2027, το μήκος του χρόνου μέχρι την άνοιξη του 2027 είναι πάρα πολύ μεγάλο για να μπορέσεις να τοποθετήσεις τους αναποφάσεις τους στο ένα, στο άλλο κόμμα, ειδικά όταν από το 2023 μέχρι το 2024 χάθηκαν στο δρόμο 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόροι.
0: Φυσικά,
1: αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Αν ήταν να τους τοποθετήσουμε, θα απαντούσαν οι ίδιοι ένα κόμμα. Επίσης, ακόμη δεν ξέρουμε πόσα και ποια κόμματα θα κατέβουν στις εκλογές.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Θεωρούμε,
1: επίσης,
0: για παράδειγμα, βέβαιο πια από τις διαρροές, από τις πληροφορίες που έχουμε, ότι θα έχουμε ένα ακόμη κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά. Πέραν αυτού. Όταν κάποιος άνθρωπος απαντά, φέρεται ως αναποφάσιστο σε μια συνέντευξη από δημοσκόπο, το κάνει για κάποιο λόγο. Πιθανότατα δεν έχει αποφασίσει. Είναι μεταξύ δύο, είναι μεταξύ τριών. Εδώ έχουμε δει και πάρα πολύ μεγάλες αποκλήσεις. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, να πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο παλιά ήταν. Δεν μας περνούσε από το μυαλό καν. Τώρα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Όντως, όντως. Το μεγάλο πονοκέφαλος του Μεγάλου Μαξίμου στο ενδεχόμενο κόμματος του Αντώνη Σαμαρά είναι ότι είναι ανάχωμα ο Αντώνης Σαμαράς σε αυτούς τους δεξιούς ψηφοφόρους, στους γαλάζιους ψηφοφόρους που το 2023 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, αλλά σε ευρωεκλογές του 2024 δεν πήγαν να ψηφίσουν, διότι είναι οι πληγωμένοι, οι θλιμμένοι, αυτοί οι οποίοι έχουν εκνευριστεί με την ατζέντα την οποία προέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις ευρωεκλογές του 2024. Και αναφέρομαι βεβαίως και στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, προσωπική μου άποψη, δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη αντίδραση από την πλευρά συγκεκριμένων ψηφοφόρων, αλλά αυτό είναι ο καθένας όπως το έχει στο μυαλό του. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί. Ο Αντώνης Σαμαράς αποτελεί ένα ανάγχωμα και αυτό το ανάγχωμα με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο προσπαθούν να σπάσουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Το αν θα το καταφέρουν ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οι δημοσκοπήσεις πάντως δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία απέχει πάρα πολύ από τα ποσοστά αυτοδυναμίας.
0: Επειδή δεν έχουμε κανένα σκοπό, Κυριακάτικα πρωί-πρωί, τέλος Ιουλίου, να σας πρίξουμε με αριθμούς και ποσοστά, να σας πούμε απλά ότι και αυτή η δημοσκόπηση δίνει 9 κομματική βουλή. Αυτό απομακρύνει πάρα πολύ το ενδεχόμενο κάθε αυτοδυναμία στην οποία αναφερόταν τώρα ο Σπύρος. Θα πρέπει να αρχίσουμε να συμφιλιωνόμαστε με την υποψία μιας κυβέρνησης συνεργασίας, εκτός πια και αν πάμε σε επαναληπτικές και κόντρα επαναληπτικές εκλογές και περάσουμε μία χρονιά ζάχαρη εμείς οι πολιτικοί συντάκτες. Λοιπόν,
1: γεγονός. Θα περάσουμε όμορφα, πολύ όμορφα.
0: Ότι θα αλλάξει το κλίμα, φεύγουμε από τις δημοσκοπήσεις. Τι έχουμε, Σπύρο? Έχουμε μια κυριακάτικη ανάρτηση ακόμη του Πρωθυπουργού, σωστά?
1: Πάμε. Είναι δυνατόν την κυριακάτικη? Μας έχει συνηθίσει πλέον ο κ. Μητσοτάκης.
0: Φυσικά, αφού πλέον την περιμένουμε, νομίζω, ναι. Και εμείς. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Επιπλέον, μείωση 10 λεπτά ένα λίτρο στο ντίζελ για ολόκληρο τον Αύγουστο. Ναι. Σε αυτό το μέτρο αναφέρεται ο κ. Μητσοτάκης. Για ευνόητους λόγους, συνεχίζεται η πολεμική δραστηριότητα εκεί κάτω στο Ιράν. Δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Αυτό έχει αντίκτυπο στη διεθνή οικονομία, σίγουρα στα καύσιμα και σε πολλά άλλα προϊόντα βεβαίως, γιατί τα καύσιμα, όπως καταλαβαίνετε, ανεβάζουν και το μεταφορικό κόστος, οπότε όλο αυτό κάποια στιγμή καταλήγει στον πολίτη. Επικεντρώνεται λοιπόν σε αυτό, όχι μόνο σε αυτό, βεβαίως αναφέρεται στον Ε65, σε άλλα έργα της κυβέρνησης του, λογικού.
1: Είναι στο πλαίσιο της, πώς να το πούμε, της καμπάνιας, το είπαμε, το κάναμε. Και ναι. Ο Ε65.
0: Αυτό που μας έλεγε ο κύριος Καραγκούνης χθες, ότι εμείς ό,τι υποσχεθήκαμε το φέρουμε εις πέρας και αυτό θα γίνεται μέχρι το τέλος της τετραετίας. Κάπου εκεί ολοκληρώνεται και το επιχείρημα περί εκλογών την Άνοιξη. Τώρα όσο πηγαίνει το πάνε και πιο μακριά, για Μάιο ακούω. Βέβαια εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά.
1: Καλά, έχουν ακουστεί και σενάρια ότι λόγω της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι μπορεί να πάει και Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, έχει το δικαίωμα του δεκαημέρου. Και όλα τα σχετικά. Απλά τα ακούω αυτά τα σενάρια ότι είναι πάρα πολύ τραβηγμένα και είναι ίσως περισσότερο για να θολώσουν τα νερά.
0: Το ίδιο επιχείρημα, βρε Σπύρο, δεν ήταν για 27 Σεπτέμβρη?
1: Όλα τα επιχειρήματα έχουν την ίδια βάση, εν πάση περιπτώσει. Αλλά κοίταξε, εάν ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ βασικό, θα μπορούσαμε, έχουμε ολόκληρη λίστα επιχειρημάτων που θα μπορούσε δημόσια να επικαλεστεί ένας πρωθυπουργός στην προκειμένη περίπτωση. Εντάξει, δεν είναι αυτό, οι παρεμβολές. Λοιπόν, δεν μπορούσε καν. Είναι τα καινούργια συστήματα αυτά και εγώ πάντα έτσι την πατάω. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση τι έλεγα? Έλεγα το εξής, ότι υπάρχουν πολλά επιχειρήματα, ολόκληρη λίστα επιχειρημάτων, τι θα μπορούσε να πει δημόσια ένας πρωθυπουργός και στην προκειμένη περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός της χώρας πηγαίνει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και του ζητά πρόωρες εκλογές και του ανακοινώνει τις πρόωρες εκλογές, πρέπει να υπάρχει και ένα αφήγημα βάσης συντάγματος.
0: Εθνικό θέμα.
1: Δηλαδή, πάμε σε πρόωρες εκλογές διότι τι? Μας επηρεάζει ο πόλεμος?
0: Βέβαια, έχουμε ακούσει εθνικά
1: οικονομία.
0: Θέματα.
1: Οικονομία. Πιο συγκεκριμένα.
0: Δεν έχει συγκεκριμένα. Και είναι εθνικό θέμα η οικονομία.
1: Ναι, εθνικό θέμα η οικονομία, αλλά τι? Πρέπει να αλλάξουμε το μείγμα της οικονομικής πολιτικής. Δηλαδή, ας πούμε.
0: Γιατί το αλλάζετε, δηλαδή, ότι.
1: Άρα, αποτύχατε.
0: Άκου τώρα.
1: Άρα, πηγαίνετε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και λέτε, α, με συγχωρείτε πάρα πολύ, απέτυχα. Άρα, πρέπει να πάω σε εκλογές διότι θέλω να πει λαϊκή εντολή για να αλλάξω το μείγμα της οικονομικής πολιτικής.
0: Και να πετύχω.
1: Και να πετύχω 7 χρόνια.
0: Κοίτα.
1: Άρα, αποδυναμώνει.
0: Εδώ σου λέει ακρίβεια είναι. Πώς το λένε, είναι εισαγόμενο φαινόμενο.
1: Ναι. Και σου λέει,
0: είναι ο πόλεμος που επηρεάζει. Τώρα, γιατί με βάζει σε μένα να
1: υπερασπίζω? Μα όχι, μισό λεπτό. Μα σου λέει όμως ότι την παλεύω. Είναι δύσκολη η εξίσωση, αλλά την παλεύω.
0: Τουλάχιστον
1: προσπαθώ.
0: Είναι θωρακισμένη.
1: Ναι, έχουμε θωρακίσει την ελληνική οικονομία. Γι' αυτό το λόγο, παραδείγματος χάρη, δεν μειώνουμε ή δεν καταργούμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γι' αυτό το λόγο δεν μειώνουμε ΦΠΑ και πάει λέγοντας. Εμάς μας ενδιαφέρει να αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη. Και γι' αυτό το λόγο αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό και αυξάνοντας τον κατώτατο μισθό παρασύρει προς τα πάνω και όλα τα επιδόματα και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, αυτό πλέον δεν θα ισχύει αν πας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και πεις ότι πρέπει να αλλάξω το μείγμα της οικονομικής πολιτικής. Άρα, απέτυχες.
0: Θα τον ντύσεις, βρε Σπύρο μου. Θα πεις τώρα: ο πόλεμος εντάθηκε, η κρίση μεταφέρεται. Πρέπει να στηρίξω κάπως. Δηλαδή, εγώ όλα πια.
1: Ναι, αχ, Παναγία μου, πραγματικά. Τώρα, έτσι, αυτό δηλαδή. Μία ανατριχίλα, να ξέρεις, μου ήρθε.
0: Τα χρεώνω εγώ αυτά, για να ξέρεις, ως πολιτικές συμβουλές.
1: Ναι, και όχι τίποτα άλλο. Δεν φταίει και το air condition,
0: λοιπόν,
1: ακόμα έχει ζέστη.
0: Άκου Σπύρο τώρα τι γίνεται σήμερα. Είναι διεθνή ημέρα για την προστασία των μακρόβιων οικοσυστημάτων. Αυτό το έχει, αποφασίσει έτσι ο ΙΕΣ σε μια συνεργασία με την UNESCO. Μήπως σου λέει κάτι, γιατί πάσα δίνω, πάσα.
1: Όλυμπος.
0: Ιστορική απόφαση, αλήθεια. Πολύ ευχάριστη, πολύ ευχάριστη. Ιστορική απόφαση της UNESCO.
1: Επιτέλους, εντάξει, η κατοικία των θεών βρίσκει.
0: Μου έλεγε ότι έχει σπίτι στον Όλυμπο.
1: Ποιος?
0: Επειδή είπε η κατοικία των θεών.
1: Ακούω και στο Σπύρος.
0: Λοιπόν, ο Όλυμπος εντάχθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Αυτό έγινε ομόφωνα. Θεωρείται φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικονομικής αξίας και αυτό πια είναι παγκόσμιο. Για όλη την ανθρωπότητα. Είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από εδώ και στο εξής. Είναι μια διεθνής αναγνώριση της μοναδικής έτσι, φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού αυτού ελληνικού βουνού, όπου κατοικούσαν οι θεοί.
1: Οι 12 θεοί του Ολύμπου και οι υπόλοιποι.
0: Και ο Σπύρος Παπαδάκη.
1: Πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο τόπος των αθανάτων, έτσι τον έχει περιγράψει ο Όμηρος. Η ωραία Ελένη, όπως την έχει περιγράψει.
0: Τα μάθει τώρα αυτά όλα, να έχουμε νέο κύκλο.
1: Ναι. Μην μας τον κάνει μόνο τέτοιο Κινέζο τον Δία. Θα στεναχωρηθούμε ιδιαίτερα, γιατί τα έχουμε όλοι κάνει ένα τουρδουμπούκι. Ασφαλώς και έχουν κεραυνούς. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ακροατής έστελνε τις προηγούμενες μέρες, μου έστελνε, είχε φτιάξει με AI, λέει ο Νόλαν καινούρια ταινία. Κολοκοτρώνης. Ποιος θα είναι ο πρωταγωνιστής, ξέρεις? Ο Will Smith. Ο νέγρος του Μοριά, ένα πράγμα. Λοιπόν, φανταστείτε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Στο μεταξύ, αν πεις και μία κουβέντα παραπάνω, θα πλακώσουν όλοι οι υπόλοιποι. Ξέρεις, αυτοί οι ευαισθητούλιδες, α, δεν ντρέπεστε λίγο, τι ρατσισμός είναι αυτός. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι καθόλου ρατσισμός. Αλλά κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα αφήνουμε αναλύοντας το χρόνο. Παραδείγματος χάρη, φαντάζεσαι να έρθει ένας σκηνοθέτης, ο Λάνθιμος παραδείγματος χάρη, και να πει: κάνω μία ταινία. Την ιστορία, μία βιογραφική ταινία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Και να είναι πρωταγωνιστής, παραδείγματος χάρη, ο Μπραντ Πιτ.
0: I have a dream.
1: Να βγαίνει ο Μπραντ Πιτ, I have a dream, ένα πράγμα. Κάποια πράγματα έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει λίγο να τα κρατήσουμε ακριβώς εκεί που πρέπει και εκεί που τους αρμόζει.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ επειδή είμαι παγκοσμίως γνωστή ως άτεχνη, αφήνω τους ανθρώπους της τέχνης να εκφραστούν, γιατί όταν δεν τα καταφέρεις.
1: Μα είναι τέχνη αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Φαντάζεσαι, ας πούμε, να έρθει κάποιος και να πει: εκεί στην Ελλάδα είναι φοβερή και τρομερή η ιστορία του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Εντάξει, εδώ ξέρω και πες.
1: Εδώ τώρα να δεις. Του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αμέσως μετά τη Χούντα και οι κόντρες του στη Βουλή και όλα τα σχετικά. Και να είναι πρωταγωνιστές, ας πούμε, τον Ανδρέα Παπανδρέου να τον κάνει ο Μόργαν Φρίμαν. Δεν θα είναι φοβερό?
0: Το έβλεπε ως πρόκληση αυτό, Ανδρέας. Απλά προσπαθώ από την ώρα που το είπες να σκεφτώ ποιος θα έκανε τη Δήμητρα.
1: Τη Δήμητρα? Η Χάλι Μπέρι.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Και για φαντάσου το έτσι με το αγέροχο ύφος ο Μόργαν Φρίμαν να βγαίνει από το αεροπλάνο και να κάνει το νεύμα.
0: Εμένα δεν με χαλάει έτσι όπως το λες. Δεν με χαλάει καθόλου.
1: Καθόλου. Αλλά για φαντάσου σε 50, 60, 70, σε 100 χρόνια, ρε παιδί μου, που θα έρθει ο ιστορικός του μέλλοντος και θα τραβάει τα μαλλιά του και θα λέει: τώρα ο Ανδρέας Παπανδρέου τι ήτανε, Λευκούλης ή Μαυρούλης? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις τι απομεινάρια θα αφήσει.
0: Κοίτα τώρα,
1: ο χρόνος
0: τον Ανδρέα Παπανδρέου έχουν προσπαθήσει να τον μιμηθούν τόσοι πολλοί άνθρωποι. Που γιατί όχι. τα ακούω.
1: Τώρα, συγγνώμη, τι δουλειά έχει ο Αλέξης Τσίπρας στην
0: Εγώ δεν είπα τίποτα για τον κύριο Τσίπρα. Επειδή δεν είναι και ο μόνος άλλωστε που έχει προσπαθήσει.
1: Όχι, όχι. Αλλά αυτή η φωτογραφία με το τέτοιο, με το πρόσφατο. Εσύ τι time out κάνεις. Εσύ έχεις γίνει χειρότερος από τον Μπαρτζόκα. Time out τώρα.
0: Σαν το ξανθό είναι. Ποιο Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκας μπροστά του ο Χριάν. Από ο άνθρωπος τι λέει. Ένα time out ζητάει που και πού.
1: Εντάξει, το ζητάει με τον τρόπο που το ζητούσε ο Ιωαννίδης πιο συχνά όμως. Λοιπόν, γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός με τα μηνυματάκια σας. Μόλις επιστρέψουμε, εκτός ότι θα έχουμε μια πολιτική συζητησούλα με τον Νίκο Ρωμανό, ένας εκ των εξαπορήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπας και μπορέσουμε να μάθουμε μήπως μας ανακοινώσει ο κύριος Ρωμανός στην ημερομηνία των εκλογών.
0: Εντάξει, δεν θα έπαιζα στοίχημα το μισθό μου.
1: Ούτε αυτό. Όχι, τρελή και το μισθό. Κάνα δεκαρικάκι ή κάνα καφέ, ρε παιδιά. Καφέ, ξέρετε, από.
0: Πάμε, θα μας διώξει ο Ταβαρίνος, πάμε.
2: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν? Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει την γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Orange Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Άφτεξ ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσου.
9: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογο. άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
4: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
4: βαψίματα,
11: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
4: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
15: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Έξαλλο ο Νταβαρίνο.
1: Ναι, μα είναι δυνατόν.
0: Σαμποτάρει και τον Νταβαρίνο τώρα.
1: Εγώ ούτε καν. Αυτό ήταν MC Hammer. Το είναι από MC Hammer. Πάλι αποκαλύπτω την ηλικία μου.
0: Αυτό πήγα.
1: Ναι,
0: και για τη δική σου δεν με νοιάζει.
1: Ναι, ναι. MC Hammer και Ice MC. Και Vanilla Ice. Θυμάσαι το Vanilla Ice. Εγώ δεν τον θυμάμαι, δεν τον είχα ζήσει. Η κόρη, μου, η μεγάλη στα social media μου έχει αυτό. Simply the best, γράφει ο real blogger. Εύχα. Α, έχει στείλει και δεύτερο. Μάλλον. Α, simply the best, θέλει παραγγελιά ο real blogger. Και το εύχ σημαίνει ευχαριστώ. Ξέχασα να σας πω καλημέρα από το εξωτικό μπαλκονίσι. Πολύ μ' αρέσεις, ρε real blogger. Στο μπαλκονίσι.
0: Το αγαπημένο μας νησί και εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι, και εμάς, και εμάς. Απλά από τη μία πλευρά του σπιτιού είναι βεραντονίσι. Είναι μπαλκονίσι από τη μία, βεραντονίσι από την άλλη.
0: Εσύ έχεις. Αλλά
1: ναι, καθόμαστε στο μπαλκονίσι όμως γιατί είναι πιο σκιερό το τέτοιο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να περνάς όμορφα, real blogger. Εάν θέλεις πάντως, διότι εμείς ανοίξαμε μπουφέ σήμερα, ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν, ανοίξαμε πραγματικά μπουφέ. Τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, τι άλλο έχει πράγμα. Μπουγάτσα με τυρί, μπουγάτσα με κρέμα. Δεν βρήκα μπουγάτσα με κοινόα. Γιώργη, το ρώτησα, τους έδωσα και ιδέα. Λέω, μήπως προλαβαίνετε κάτι, μπουγάτσα με κοινόα, κάτι από εδώ από εκεί.
0: Εμείς με το Σπύρο, ναι, έχουμε αποδείξει ότι τα κορμιά χτίζονται κατόπιν επενδύσεων.
1: Ασφαλώς είναι.
0: Δεν είναι τυχαίο τίποτα σε αυτή τη ζωή. Ασφαλώς. Και δεν έχουμε και κανένα σκοπό να το αλλάξουμε αυτό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Χαρά.
1: Και δεν είμαστε τσιγκούνιδες.
0: Αντί καλά.
1: Σε αυτή την επένδυση την οποία έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Η ζωή είναι μικρή.
1: Κάποια στιγμή θα το πάρουμε σε boy. Βέβαια, να σας,
0: ναι, εγώ θα γίνω 2.30 τότε. Ναι.
1: Βεβαίως η Μαριτίνα, εντάξει, υπερβάλλει τα μάλα όσον αφορά στη δική της την κορμοστασιά. Ναι. Έτσι, είπαμε.
0: Όπως θα λέει.
1: Εδώ έχουμε και υποψήφιους που θέλουν να κουβαλάνε βαλίτσες, κυρία Ζαφυρίαδου.
0: Αυτό που από χθες μου κάνεις προξενιά δεν θα πάει πολύ καλά.
1: Γιατί, ρε παιδί μου.
0: Πάμε, γιατί δεν φέρνεις τη Βασιλιάδου καθόλου, είσαι ομορφάντρας. Πάμε.
1: Όχι. Αν ήμουν ομορφάντρας, μπορεί να είχα διατελέσει και υφυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως να ήμουν. Όχι. Αν ήμουν ομορφάντρας, μπορεί να είχα διατελέσει και υφυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως.

0: Εμείς θα είμαστε εδώ από τις 4, όπως συνηθίζουμε, και 5 η ώρα θα είμαστε στον αέρα. 5 με 8 παρακαλώ. Επιστρέφουμε σιγά σιγά σε εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Θα πάμε έτσι σίγουρα μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Τα υπόλοιπα θα τα μάθετε από την διοίκηση του Real FM. Τι άλλα μηνύματα έχουμε,
1: λοιπόν,
0: εδώ.
1: Την
0: γίνεται
1: μας.
0: Τόσο πανικός που έχει μπλοκάρει το σύστημα.
1: Έχει γίνει χαμούλη στην καλημέρα μας. Την καλημέρα μας και στον Ντίσελτορφ, στον κύριο Παύλο. Είναι πάρα πολλά, αλλά όταν βλέπω, ξέρετε, από τόσο μακριά, είναι σχεδόν συγκινητικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ο Πάνος λέει καλημέρα, καλά λέει. Δεν δίνεται, λέει, και καμία συμβουλή στους συναδέλφους σας που δεν ξεφεύγουν ούτε χιλιοστό από το κομματικό τους καθήκον. Αδερφέ μου, Πάνο, τι να σου πω. Εσύ κοίτα να ακούς Real FM 97,8. Διότι εδώ ακούγονται όλες οι φωνές. Και εδώ δίνουμε ρεπορτάζ. Εμείς έχουμε ένα μικρό κολληματάκι, αν θέλετε, με την αλήθεια, με την πραγματικότητα. Κάποιοι ενοχλούνται με την πραγματικότητα. Δηλαδή, λέμε παραδείγματος χάρη, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν εδώ και πόσα, 7 χρόνια, μπροστά τη Νέα Δημοκρατία. Σε σχέση με το δεύτερο κόμμα, το οποίο εναλλάσσεται δημοσκοπικά. Τη μία ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Έφτασε μέχρι και η κυρία Κωνσταντοπούλου να είναι δεύτερο κόμμα. Έφτασε και η κυρία Καριστιανού να είναι δεύτερο κόμμα. Τα θυμόμαστε όλα αυτά.
1: Τώρα έχει... Τον περασμένο Μάρτιο, δεν είναι και μακριά.
0: Ακριβώς. Τώρα έχει παγιωθεί δεύτερο κόμμα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, διότι είναι μια συνεχόμενη εικόνα αυτή των δημοσκοπήσεων, κάπως έτσι θα πορευτούμε. Και μέχρι, κάπως έτσι θα φτάσουμε και μέχρι τις εθνικές εκλογές. Έτσι. Λοιπόν, κάποιοι λένε το εξής. Λέτε ψέματα. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Πείτε μας, ρε παιδιά, ποια είναι η πραγματικότητα. Έτσι, για να τη μάθουμε κι εμείς.
1: Εμείς δεν ξέρουμε κάτι άλλο από αυτό που δημοσιεύουν οι δημοσκοπήσεις. Τώρα το ρεπορτάζ του καθενός, είτε το γράφει και δεσμεύεται, είτε το κρατάει για τον εαυτό του μέχρι να καταλήξει ένα άλλο συμπέρασμα. Αλλά αυτό που σχολιάζουμε εδώ είναι τα δημοσιευμένα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Τα υπόλοιπα, εγώ είχα ένα φίλο που σε μια πρεσβεία έτρεχε μια δημοσκόπηση και έλεγε κάτι άλλο.
0: Θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Ρωμανό, να σας πούμε, τον στενό συνεργάτη του κυρίου Μητσοτάκη, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση. Οπότε, ναι, σε διέκοψα. Είδε το μυαλό μου εμένα τρέχει πιο.
1: Καλά, δεν έλεγα και καμία σοφία.
0: Όχι, ρε παιδί μου,
1: έλεγα απλά ότι υπάρχουν πληροφορίες από όλα τα κόμματα. Και επειδή εγώ τυχαίνει να καλύπτω το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Και εκεί λένε, λοιπόν, ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ταβάνι και αυτό θα φανεί στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Παιδιά, όταν φανεί, θα το πούμε, δεν θα το κρύψουμε. Αλλά να φανεί πρώτα, αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ο κύριος Τσίπρας αδιαπραγμάτευτα στη δεύτερη θέση και το Πασόκ είναι στην τρίτη και σε κάποιες δημοσκοπήσεις και στην τέταρτη. Όταν αυτό θα αλλάξει και θα ξαναγίνει δεύτερο το Πασόκ, όπως υποστηρίζουν στη Χαρλάου Τρικούπη, εδώ είμαστε, το μεταφέρουμε, δεν το κρύβουμε.

0: γελάω, έχω να σας πω τι βλέπω μπροστά μου. Παιδιά, εγώ φορώνομαι με αυτά τα πράγματα. Είμαι παντελώς αγύμναστη. Δεν έχω καμία σχέση με, με τη γυμναστική. Έκανα τελευταία φορά στην Τετάρτη Δημοτικού. Ουγγαρία-Ελλάδα τώρα, live, στο τελικό. Είναι thriller, παιδιά. Στο δεύτερο ημίχρονο του World Cup. Εάν σηκώσουν και αυτή την κούπα, είναι ήδη τεράστια επιτυχία που η εθνική ανδρών στο πόλο έχει φτάσει στο τελικό. Στο τελικό του παγκοσμίου. Τώρα, εάν το σηκώσει και αυτό. Τι να πω, ζούμε πολύ μεγάλες στιγμές με τα παιδιά του Πόλου τα τελευταία χρόνια. Όντως, και τα κορίτσια όντως. Και τα αγόρια είναι πολύ πολύ συγκινητική η προσπάθειά τους.
1: Λοιπόν, να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Θα διακόψουμε, θα κάνουμε την πρώτη ερωτησούλα. Μετά την πρώτη απάντηση του κυρίου Ρωμανού θα διακόψουμε για να πάμε σε διαφημισούλες και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 12 με τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή κύριε Ρωμανέ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε με τα εύκολα. Να ξεκινήσουμε μετά. Ναι, με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Σας δείχνει και πάλι πρώτους, με μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά κύριε Ρωμανέ, νομίζω ότι το έχετε εντοπίσει κι εσείς πριν από εμάς, τους δημοσιογράφους, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Είσαστε πολύ μακριά από τα ποσοστά αυτοδυναμίας.
0: Και το στόχο σας, έτσι.
2: Ναι, κοιτάξτε, είμαστε καταρχάς μακριά από τις εκλογές, υπό την έννοια ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, άρα αυτή τη στιγμή μετράμε σε μία μη προεκλογική περίοδο και σίγουρα δεν έχει τα χαρακτηριστικά της εκλογικής περίοδου. Θυμίζω ότι σε αντίστοιχη

0: εποχή, δηλαδή με αντίστοιχη απόσταση από τις προηγούμενες εκλογές, πάλι βρίσκαμε ποσοστά που ήταν πολύ μακριά από την αυτοδυναμία στις δημοσκοπήσεις. Και τελικά ήρθε ο χρόνος των εκλογών, έγινε η προεκλογική μας μάχη και καταφέραμε και πήραμε την αυτοδυναμία. Χωρίς να θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν και πολλά στοιχεία που διαφοροποιούν την τότε.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά. Δεν είναι το ίδιο πολιτικό σκηνικό.
0: Προφανώς πολύ μεγαλύτερη φθορά, άλλο να πηγαίνεις για τρίτη θητεία, άλλο να πηγαίνεις για δεύτερη και ούτω καθεξής. Δεν το συζητάω.
1: Υπάρχουν και καινούργια κόμματα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα. Δεδομένο ότι στο ενδιάμεσο. Το μόνο πράγμα το οποίο βλέπαμε στην κεντροαριστερή πολυκατοικία ήταν ένα κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, σιγά σιγά να αυτοδιαλύεται.
0: Ναι, βέβαια θεωρώ ότι αν δείτε τις δημοσκοπήσεις μετά τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα θα δείτε ότι σταθερά, με μικρή ταχύτητα αλλά σταθερά, αυξάνουμε τα ποσοστά μας.
2: Φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε μαζί μου πως η δημοσκοπική εικόνα είναι πιθανό να αλλάξει αν έχουμε και ένα κόμμα Σαμαρά.
0: Προφανώς. Εκεί πάλι θα πρέπει να συζητήσουμε με νέα δεδομένα, χωρίς να θεωρώ βέβαια ότι ο κύριος Σαμαράς, παρότι προφανώς δεν με ευχαριστεί το ενδεχόμενο του να κάνει κόμμα, δεν λέω αυτό, αλλά από την άλλη νομίζω ότι η κριτική την οποία κάνει ειδικά στα εθνικά θέματα που είναι και απολύτως άδικη, είναι μια κριτική η οποία δεν απευθύνεται σε ψηφοφόρους αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας, υπό την έννοια ότι νομίζω ότι όλοι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά στα εθνικά θέματα, βλέπουν ότι έχουμε ισχυροποιήσει τη θέση της χώρας όσο ποτέ. Άρα νομίζω ότι ειδικά σε αυτό το κομμάτι είναι εντελώς άδικη η κριτική και άρα προφανώς δεν θεωρώ ότι με αυτή τη ρητορική θα μπορέσει να ψαρέψει σημαντικό κομμάτι δικών μας ψηφοφόρων.
1: Εξαρτάται για ποιους ψηφοφόρους μιλάμε, του 23 ή του 24. Να βάλουμε σας παρακαλώ μία άνω τελεία, να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε και να μας δώσετε μία απάντηση σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρωμανέ. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr. Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Μετά το διαφημιστικό διαλυματάκι, συνεχίζουμε την κουβεντούλα μας με τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργη Νταβαρίνο, ο οποίος είναι ο ηχολήπτης μας εδώ και ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Έχει κάνει και χρυσούς δίσκους, να ξέρετε.
6: Τώρα τα μάθαμε κι εμείς.
5: Ναι, ο κύριος Νταβαρίνος. Θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 και στούντιο παπάκι Real FM. .gr είναι το mail μας. Γίνεται, κύριε Ρωμανέ, πραγματικά ένας χαμός από τα μηνύματα των ακροατών και των ακροατριών για πάρα πολλά πράγματα τα οποία αφορούν στην κυβέρνησή σας. Να κλείσουμε όμως λίγο το θέμα του κυρίου Σαμαρά, μιας και το ανοίξαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αντλεί, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στις δημοσκοπήσεις, ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές του 2024. Δεν αποτελεί όμως ανάγχωμα ο κύριος Σαμαράς στους γαλάζιους ψηφοφόρους του 2023 που το 2024 δεν προσήλθαν στις κάλπες για να ψηφίσουν. Και μιλάμε για γαλάζιους πληγωμένους, όπως συνηθίζουμε να τους λέμε ψηφοφόρους.
7: Κοιτάξτε, εγώ θα επαναλάβω, χωρίς να κρυφτώ, ότι προφανώς δεν με χαροποιεί αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά επειδή ακριβώς είναι ενδεχόμενο, επειδή είναι υποθετική όλη αυτή η συζήτηση, δεν θα έμπαινα σε μια τέτοια υποθετική συζήτηση σε αυτή τη φάση. Θεωρώ ότι πρωτίστως ο κύριος Σαμαράς, αν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, θα είναι αρνητικό για τον ίδιο, υπό την έννοια ότι έχει στηριχθεί από τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, τον έχει τιμήσει ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο απλός νεοδημοκράτης, κάνοντας τον αρχηγό της παράταξης και πρωθυπουργό. Έχει υπάρξει ένας καλός πρωθυπουργός, άρα νομίζω ότι κυρίως αρνητικό για τον ίδιο θα είναι αν προχωρήσει.
6: Κύριε Ρωμανέ,
7: σε μια τέτοια κίνηση.
6: Επειδή λίγους μήνες πριν από τις εκλογές δεν μπορούμε παρά να κάνουμε προφανώς υποθετική συζήτηση, θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας στο κόμμα Σαμαρά?
7: Κοιτάξτε, καταρχάς θα επαναλάβω ότι εμείς έχουμε τον απόλυτα εφικτό στόχο της αυτοδυναμίας μπροστά μας, άρα θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει καμία ανάγκη για καμία τέτοια συζήτηση περί συνεργασιών. Αλλά για να μην αποφύγω και το υποθετικό ερώτημα, πάλι, το δεύτερο υποθετικό, που προϋποθέτει 2-3 υποθέσεις πριν φτάσουμε σε αυτό, το να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, το να γίνουν εκλογές, το να μην επιτευχθεί η αυτοδυναμία και το να πάμε πιθανόν σε δεύτερες που πάλι δεν θα επιτευχθεί και πιθανόν μετά να αναζητούν συνεργασίες.
6: Άρα, αν δεν επιτευχθεί την πρώτη φορά, θα πάμε σε δεύτερες. Και αν εκεί δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, θα πάμε σε συνεργασία.
7: Ξαναλέω, όλα αυτά είναι υποθετικά. Εμένα, αν με ρωτάτε, εγώ θεωρώ ότι πάμε για μία κάλπη και πάμε για αυτοδυναμία. Αλλά επειδή με βάζετε αναγκαστικά σε μία υποθετική συζήτηση, αναγκάζομαι να βάλω στο τραπέζι όλα τα σενάρια. Η λογική δική μας, η θέση δική μας και η πρόθεση δική μας είναι να πάμε σε μία κάλπη, δεν υπάρχει λογική δεύτερης κάλπης για μας και θεωρούμε ότι σε αυτή τη μία κάλπη θα είμαστε αυτοδύναμοι και είναι απόλυτα εφικτός αυτός ο στόχος.
5: Η επόμενη ερώτηση που θέλω να σας κάνω πραγματικά θα ήθελα να είναι και αυτή υποθετική, αλλά δεν είναι. Και έχει να κάνει με την ακρίβεια, έχει να κάνει με την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία. Δεν περνάνε εύκολα οι πολίτες, κύριε Ρωμανέ. Και δεδομένου ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας από το 2019, είναι ένα από τα θέματα τα οποία σας προβληματίζει, γιατί δεν έχετε καταφέρει να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια και βεβαίως όλες τις συνέπειες αυτού του θέματος.
7: Ξεκινάω από μια είδηση που αφορά στο πραγματικά πολύ σημαντικό πρόβλημα της ακρίβειας. Φαντάζομαι ότι μπορεί να το έχετε ήδη αναφέρει. Σήμερα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του την στήριξη με 10 επιπλέον λεπτά στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης, που έρχεται και προστιθέμενο με τα 5 λεπτά που είχαν ανακοινωθεί από χρηματοδοτούμενα τα δηληστήρια. Φτάνουμε στα 15 λεπτά έκπτωση για το πετρέλαιο κίνησης μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αυτό είναι, όπως καταλαβαίνετε, μία ακόμα προσπάθεια, χειροπιαστή όμως προσπάθεια, που γίνεται για την καταπολέμηση της ακρίβειας, πολύ περισσότερο με την αβεβαιότητα που επικρατεί διεθνώς.
5: Το αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής και φαντάζομαι ότι από αύριο το πρωί, στα ταμπλό των βενζινάδικων, αυτή τη μείωση θα τη δούμε, κύριε Ρωμανέ, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, τώρα το αν την εξειδίκευση του έχω την εικόνα ότι είναι μέσα στο ότι ισχύει για όλο τον Αύγουστο. Δεν μπορώ, δεν είμαι πρόκειτος να σας απαντήσω αν θα ισχύει από αύριο ή από 1η Αυγούστου. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ανακοινωμένο, είναι μία ακόμα απόφαση, είναι θεωρώ μία ακόμα κίνηση στη σωστή κατεύθυνση. Και πολύ σωστά λέτε ότι άμεσα θα τη δούμε
5: στα πρατήρια, ακριβώς.
7: Άρα λοιπόν, γιατί το λέω? Γιατί όσο η αντιπολίτευση κυρίως υπογραμμίζει, επαναλαμβάνω, ένα πραγματικό πρόβλημα που δεν το υποτιμώ καθόλου, αλλά απλώς το υπογραμμίζει χωρίς να αντιπροτείνει όμως κάτι ρεαλιστικό, τόσο εμείς διαχειριζόμαστε αυτό το πρόβλημα, ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, αλλά σίγουρα πανευρωπαϊκό, ένα πρόβλημα το οποίο αν λυνόταν θα βλέπαμε άλλες χώρες, αν λυνόταν εύκολα σίγουρα και με μαγικές λύσεις, αν μη τι άλλο, θα βλέπαμε άλλες χώρες της Ευρώπης να έχουν αποπληθωρισμό. Δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης με αποπληθωρισμό, όλες έχουν πληθωρισμό.
6: Βεβαίως, εμείς έχουμε μεγαλύτερους δείκτες στον πληθωρισμό από ό,τι.
7: Εκεί υπάρχουν, μετά υπάρχουν πολλά που μπορεί να πει κανείς. Προφανώς δεν υπάρχουν θέματα που αφορούν την ελληνική αγορά που είναι παθογένειες δεκαετιών και προϋπήρχαν. Υπάρχει η διαφορά στα καύσιμα μεταξύ της κεντρικής Ευρώπης και περιφερειακών κρατών. Υπάρχουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε αγορά, της αγοράς ενέργειας, της αγοράς καυσίμων και το καθεξής, που προφανώς προϋπήρχαν και που όμως και εκεί αν το συζητήσουμε θα δείτε ότι έχουν γίνει πολλά βήματα ώστε να αλλάξουν, να εξυγιανθούν πολλά κομμάτια αυτών των αγορών. Και ούτε εκεί έχουν στηριχθεί αυτά τα βήματα από την αντιπολίτευση, ούτε έχουμε ακούσει αντιπροτάσεις για το πώς θα λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι έχουμε σπάσει ρεκόρ ελέγχων και προστήμων, δεν έχω ακούσει από την αντιπολίτευση να το αποδέχεται ως κάτι θετικό μέχρι τώρα. Το γεγονός ότι έχουν ενισχυθεί όλες οι ανεξάρτητες αρχές που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και χρηματοδοτικά και με εργαλεία εξυγχρονισμένα, AI και ούτω καθεξής.
6: Κύριε Ρωμανέ, πόσα είναι τα χρήματα που έχετε εισπράξει από τα πρόστιμα από αυτούς τους ελέγχους?
7: Είναι κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια, τα οποία έχουν πάει προς εισπράξη. Προφανώς υπάρχει μία διαδικασία. Μπορεί να λέω και λιγότερα πόσα είναι πραγματικά, αλλά κάθε εβδομάδα έχουμε νέα τέτοια πρόστιμα, νέα τέτοια ποσά που πάνε προς σύσπραξη βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών, γιατί καταλαβαίνετε ότι και ο αντιβαλλόμενος έχει τα δικά του δικαιώματα νομικά και ούτω καθεξής. Προφανώς με βάση τους κανόνες του κράτους δικαίου γίνονται όλα αυτά, αλλά γίνονται και γίνονται πρώτη φορά και γίνονται από μια κυβέρνηση που είναι η πρώτη που φορολόγησε τα υπερέσοδα των δηληστηρίων, που τώρα ανάγκασε ή εν πάση περιπτώσει συμφώνησε με τα δηληστήρια να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να χρηματοδοτήσουν τις εκτόσεις τις οποίες αναφέρθηκα πριν, που φορολόγησε επίσης τα υπερέσοδα των εταιριών ενέργειας και τα βλέπαμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας το προηγούμενο διάστημα να επιστρέφουν στους πολίτες και να στηρίζουν τα νοικοκυριά. Και επίσης προχώρησε η πρώτη κυβέρνηση που προχώρησε στο να βάλει όρους και κανόνες στις υπερβολικές χρεώσεις των τραπεζών. Λοιπόν, όλα αυτά τα έκανε αυτή η κυβέρνηση που κάποιοι έχουν το θράσος να την κατηγορούν ότι είναι με τους λίγους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και μιλάμε τώρα για κόμματα τα οποία παλεύουν για το 4 ή το 8% όταν εμείς σταθερά είμαστε η μεγάλη λαϊκή παράταξη αυτής της χώρας. Άρα λοιπόν, καλή η κριτική, καλό το να υπογραμμίζουμε ένα πρόβλημα. Αυτό που λείπει όμως είναι οι αντιπροτάσεις. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε προτάσεις, τις υλοποιούμε, κρινόμαστε για αυτές και καλώς κρινόμαστε αυστηρά. Αλλά δεν βλέπω κανέναν να έχει κάποια αντιπρόταση που να έρθει κοστολογημένα και με στοιχεία να μας πει ότι δουλεύει καλύτερα από αυτά που κάνουμε.
5: Μάλιστα. 4 και 8%. Καταλάβαμε και για ποια κόμματα μιλάτε. Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Καλή Κυριακή.
7: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
5: Ήταν ο κύριος Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού και πρώην εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, διότι ο κύριος Ρωμανός όλα τα χρόνια βρίσκεται μέσα στον επικοινωνιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, οπότε έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα ο λόγος του. Αυτά. Κυρία Σόφη Μαραγκίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Κυριακή στους καλούς μας φίλους Μαριτίνα, Σπύρο, Γεωργή, Ειρήνη και Χρύσα. Γιατί είναι και η Χρύσα η Κλητσιώτη, η οποία... τώρα, 12 Νταν, Δελτία Ειδήσεων.
6: Δελτία, τίτλους.
5: Δεν τα συζητάμε όλα αυτά. Και τι και αν εργαζόμαστε, αρκεί που έχουμε συντροφιά μας ωραίους ανθρώπους. Σόφη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στερόγραφος Σπύρο μου, σε αγαπάει η διεύθυνση. Όλα αξιόλογες κυρίες έχεις στο πλάι σου. Παράπονο δεν έχω, πρέπει να σου πω.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Δεν έχω κανένα παράπονο.
6: Τουλάχιστον δεν είμαστε μόνοι που δουλεύουμε, αλλά τουλάχιστον κάπως να φτιάχνουμε την ώρα της εργασίας σας. Πολύ, πολύ μας ευχαριστεί. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
5: Προσπαθώ να διαβάσω. Εντάξει. Η κυρία Βασιλική, θέλω λέει να καλέσετε τον κύριο Σαλμάδη, ότι εγώ δεν ξεχνώ τι εγένετο όταν εμείς υποφέραμε με τις περικοπές. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα, την Πέμπτη έχω την εντύπωση, θα σας έχω τον κύριο Σαλμά. Είχαμε χθες μια τηλεφωνική επικοινωνία για διάφορα πραγματάκια και νομίζω προς Πέμπτη μεριά, απλά λίγο πιο πρωινή θα είμαστε, να ξέρετε, με τον κύριο Σαλμά για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Και στέλνει και ένα κοφίνι, μια φωτογραφία με ένα κοφίνι γεμάτο βασιλικά σίκα. Έχεις φάει βασιλικά σίκα, αυτά τα μεγάλα τα Ο Γιώργης, αυτό έλειπε. Λοιπόν, να ξέρετε ότι μεταξύ όλων των δέντρων στην αυλή εκεί του φτωχικού μας.
6: Στον Όλυμπο.
5: Όχι στον Όλυμπο, είναι λίγο πιο νότια. Βλέπουμε Ποσειδώνα μεριά εμείς. Έχουμε και σικιά και περιμένουμε να φουσκώσουν τα σίκα. Το περιμένει η Μαρία πώς και πώς. Θα τους αλλάξει τα φώτα. Είμαι σίγουρος ότι θα γυρίζω νέα η Γιώργη. Το κατάλαβα να πούμε. Time out ζητάει ο Μπαρτζόκας πάλι.
6: Αλλαγή θα κάνει τώρα.
5: Δεν το θα κάνει. Ναι, νομίζω στο τέλος από τα πολλά αλλαγή θα κάνει. Λοιπόν, άντε πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και σε δελτίο ειδήσεων επανερχόμαστε.
4: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1.
3: FM στους 102.
9: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
14: Τηλέφωνα 2273-035-426
13: και 6976-5573-49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
15: Διάθεση καλοκαιρινή.
16: Θέα χαλαρωτική.
15: Γεύσεις λαχταριστές.
16: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
15: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
16: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
15: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
16: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
15: Τηλέφωνο 2273-62-153.
16: See you at Corner.
17: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
18: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
18: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
17: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
19: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
20: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
21: Το κοριτσάκι του.
20: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
21: Και τη φωλιά του.
20: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
21: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
20: Κοτόπουλο σούβλα.
21: Κολοκυθολούλουδα.
20: Μεζέδες και αποστάγματα.
21: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
20: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
21: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
20: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
21: Στη φωλιά μας.
22: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.

Αιγαίου κύματα με το Στέλιο Χαλβατζή. Μία εκπομπή με παραδοσιακά και νησιώτικα τραγούδια. Κάθε Κυριακή μεσημέρι 12 με 2 στο ράδιο Σάμος 102 FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα άνοιξε την εκπομπή μας ο Ματθαίος Γιαννούλης σε μια καινούργια κυκλοφορία λίγων ημερών με τον τίτλο «Βαράτε βιολιτζίδες». Στίχη μουσική Ματθαίος Γιαννούλης και στο βιολί συνόδευσε ο Γιάννης Σιδερής. Πάμε να ακούσουμε άλλα τρία τραγούδια σε καινούργια κυκλοφορία με την Ιωάννα Λεγάκη. Το πρώτο είναι «Πόσο πια θα περιμένω» σε μουσική δική μου και στίχους του Δημήτρη Πρωτονοτάριου Απείρανθου. Στο βιολί συνοδεύει ο Κυριάκος Κοντάκος. Το δεύτερο είναι «Το έχω φύγει» σε μουσική δική μου και στίχους Γεωργίας Γκουδάμι Βασιλάκη. Και άλλο ένα «Το καλοκαιράκι» σε στίχους Ελισάβετ Νικητοπούλου και Δημήτρη Γαβαλά. Στο βιολί σε αυτό το κομμάτι συνοδεύει ο Πολυχρόνης Κορές.

Με άλλες δύο νέες κυκλοφορίες που θα ακούσουμε από το Σταμάτη Μαυρίκο. Είναι στίχη μουσική και τα δύο τραγούδια δικά του. Το πρώτο λέγεται «Ακροθαλασσιά» και το δεύτερο «Πες τον καπετάνιο». Και στα δύο τραγούδια συνοδεύει ο Πολυχρόνης Κορές στο βιολί.

Πάρε με μαζί σου, θα ακούσουμε τώρα με τη Στέλλα Καρίδα σε στίχους και μουσική του Νίκου Οικονομίδη. Στο βιολί συνοδεύει ο Νίκος Οικονομίδης.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
14: και 6983-199-081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Αιγαίου Κύματα». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Δώσε πόνο βιολιτζή ακούσαμε από το Ματθαίο Γιαννούλη σε στίχους και μουσική δική του και συνόδευσε στο βιολίο Μαυροδής Αντωνίου. Τώρα θα συνεχίσουμε με τρεις νέες κυκλοφορίες του Λευτέρη Βαζέου σε συνεργασία με τον Νίκο Οικονομίδη. Το πρώτο είναι το Φουρτούνα, το δεύτερο Ωκεανός και το τρίτο μία διασκευή από ένα παλιό νησιώτικο με τον τίτλο «Από την Αθήνα». Και στα τρία τραγούδια συνοδεύει στο βιολί ο Νίκος Οικονομίδης. Λευτέρης Βαζέος και Νίκος Οικονομίδης.

Η Κυριακή Σπανού στη συνέχεια με το Γιάντα Ιντάκαμα και τη συνοδεύει στο βιολί ο Νίκος Οικονομίδης. Και αμέσως μετά ο Γιώργος Μπίλης από το δίσκο του «Πάμε για Αιγαίο» θα μας τραγουδήσει το «Βαράτε Βιολιτζίδες» σε στίχους και μουσική δική του.

Νάξο με τα ψηλά βουνά είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από την Ειρήνη Κωνιτοπούλου Λεγάκη, μια σύνθεση του Γιώργου Κωνιτόπουλου που συνοδεύει και στο βιολί.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
9: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι.
10: Στα χείλη.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Αυτός ήταν ο Γιάννης Πάριος και το «Έχω μια δίψα», ένα τραγούδι του Βαγγέλη Κονιτόπουλου. Θα συνεχίσουμε με το «Μάτια μου Μαλαματένια», με το «Λευτέρη Βαζέο», «Σαν το ηφαίστειο», Βαγγέλη Κονιτόπουλο, «Παναγιά μου ένα παιδί», Γιάννη Πάριο, «Τώρα πετώ», Ματθαίο Γιαννούλη, «Άσκημη την εθέλω εγώ την αγαπητικιά μου», με το Βαγγέλη Κονιτόπουλο, και το «Θαλασσάκι μου» με το Γιάννη Πάριο.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του.

0: δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ, για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Αιγαίου Κύματα». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Έλα να πάμε σε ένα μέρος, μας τραγούδησε ο Γιάννης Πάριος. Θα συνεχίσουμε με τη Στέλλα Κονιτοπούλου και το Μελαχρινάκι, το Ματθαίο Γιαννούλη στο Λόγο της Τιμής μου, το Ματθαίο Γιαννούλη και το Λευτέρη Βαζέο στο Έφερες τα Πάνω Κάτω, τα Κοτσάκια, Να Σ' Αγαπώ Ιντάθελα με το Γιάννη Πάριο, Να Σε Καίω Να Με Καίς με το Ματθαίο Γιαννούλη, Είσαι το Δικό Μου Λάθος με τη Στέλλα Κονιτοπούλου, Εσύ Ταυτές με Ματθαίο Γιαννούλη και 100 Καρδιές Να Είχα με τη Στέλλα Κονιτοπούλου.

Η εκπομπή Αιγαίου Κύματα έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο Ράδιο Σάμος.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
5: See you at Corner.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας, κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα, στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Σε μια συνέντευξή του ρωτήθηκε ο Αντώνης Βαρδής αν συμβουλεύει κάποιον να γίνει μουσικός και απάντησε: «Λέω στους νέους να ασχολούνται μόνο ερασιτεχνικά, γιατί οι επαγγελματίες μουσικοί δεν βγάζουν πια χρήματα για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Εμείς όταν πήγαμε φαντάρι διαλύθηκε το συγκρότημα, αλλά ήμουν πολύ τυχερός, γιατί ήθελε ο Δήμος ο Μούτσος έναν κιθαρίστα για ένα σχήμα που έφτιαχνε στην πλάκα με τον Μανώλη το Μητσιά, καινούριος τότε, και τη Δήμητρα Γαλάνη που τους είχε γράψει τραγούδια. Ευτυχώς πήραν εμένα γιατί ήμουν άνδρακος και δεν υπήρχε δραχμή ούτε για τσιγάρα ούτε για το ενίκιο. Με βοήθησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και έκαναν προσπάθεια να πάρω καθημερινή έξοδο για να μπορώ να δουλεύω, γιατί ήμουν στα πρόθυρα αυτοκτονίας. Τόσο πολύ χάλια οικονομικά. Σιγά σιγά άρχισα και έγραφα τραγούδια που τα έπαιζα σε διάφορους φίλους μουσικούς να μου πούν τη γνώμη τους. Όχι σε τραγουδιστές. Γιατί σκεφτόμουν ότι μπορεί να νόμιζαν ότι θέλουν να τα τραγουδήσουν και ντρεπόμουν». Να πάρετε μια γεύση ποιος ήταν ο Αντώνης Βαρδής. Και μια και αναφέρθηκε στη Δήμητρα Γαλάνη, ακολουθεί το «Αχ, αυτά τα μάτια σου», κομματάρα, σε στίχους του Ανδρέα Αγγελάκη. Και αμέσως μετά, άλλο μεγάλο κομμάτι που το αγαπάτε, «Νύχτα δύο κομμάτια» με τον Αντώνη Ρέμο, σε στίχους της Όλγας Βλαχοπούλου.

0: Real FM.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν? Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει την γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Άφτεξ ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο Οικονομικό Επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην αυλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία? Και φόνος στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών στην Τουρκία καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτιας Αμφίκλειας Φθιώτιδας. Περισσότερα στο real.gr. Επιπλέον μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο θα καλύψει το κράτος, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του.

0: στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Αντώνη Βαρδί. Ακολουθεί Γιάννης Πάριος, στο κάτω-κάτω της γραφής. Βασίλης Γιαννόπουλος έχει γράψει αυτό το τραγούδι, όπως και το επόμενο που ακολουθεί, τη γνωστή μας ροκ μπαλάντα, που θα την ακούσουμε να την τραγουδάνε μαζί ο Αντώνης Βαρδής με την Χαρούλα Αλεξίου.
0: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273089450.
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Βασίλης Παπακοσταντίνου, φεύγουν καράβιες, στίχους του Πάνου του Φαλάρα και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον εξαιρετικό Μανώλη Λιδάκη. Κουράστηκα να υποκρίνομαι σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη.
3: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Ρωτήθηκε ο Αντώνης ο Βαρδής αν ξεχωρίζει κάποιες συνεργασίες και λέει: μπορώ να πω ότι όλες τις συνεργασίες για την πρώτη φορά, επειδή τις είχα στο μυαλό μου και ήλπιζα ότι κάποια στιγμή θα συνεργαστώ με την Αλεξίου, τον Ταλάρα ή τον Μπάριο. Μετά τη δεύτερη και τρίτη φορά που συνεργαζόμαστε ήταν πολύ πιο ωραία. Τους ήξερα, με ήξεραν. Δηλαδή σου λέω ότι την πρώτη φορά ήταν κάπως κουμπωμένος. Δεύτερη, τρίτη φορά ήρθε πολύ πιο κοντά τους και νομίζω απόλυτα λογικό. Και μια και είπε για τον Ταλάρα, να ακούσουμε το Μυστικά σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με Seajets. Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
5: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
11: Περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ανακοίνωσε η UNESCO. Η απόφαση ελήφθη στην 48η Σύνοδο της Αρμόδιας Επιτροπής, η οποία πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο που ολοκληρώθηκε στο Σίδνεϊ κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών, επικρατώντας τον τελικό με 15-14 της Ουγγαρίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παίρνει το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Συγχαρητήρια εξέφρασε η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Επιπλέον μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ για ολόκληρο τον Αύγουστο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανασκόπησης του. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ επεκτείνονται τα μέτωπα. Τον 20χρονο φερόμενος δράστη της αιματηρής επίθεσης στο Βερολίνο αναζητούν οι γερμανικές αρχές. Πρόκειται για Γερμανό υπήκοο λιβανέζικης καταγωγής και υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
0: Real Sports.
12: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Πολύτιμότερος παίχτης στο παγκόσμιο κύπελο πόλο που ολοκληρώθηκε στο Σίδνεϊ αναδείχθηκε ο Έλληνας διεθνής Τέλειος Αργυρόπουλος. Με δικό του τέρμα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κέρδισε την Ουγγαρία και κατέκτησε τον τίτλο. Κορυφαίος τερματοφύλακας της διοργάνωσης ήταν ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος καιρός με συνθήκες που ευνοούν μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέιτσα μας, ακούτε Real FM στους 97.8 με Γιώργος Κολογοτρός. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2, τελειώνουμε στις 5 και η σημερινή εκπομπή, που είναι και τελευταία για αυτή τη σεζόν, είναι ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί. Έχουμε ακούσει ωραία τραγούδια κατά τη γνώμη μου μέχρι τώρα και θα ακολουθήσουν ακόμα πιο όμορφα. Με Αντώνη Βαρδί ξεκινήσαμε, Αντώνη Βαρδί συνεχίζουμε, δύο σπουδαία κομμάτια, το «Δεν θα με ξεχάσεις» σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη και το «Σ' αγάπησα στο μέγιστο βαθμό» σε στίχους του Σαράντια Λιβιζάτου.

κομματάρα ακολουθεί, το φεύγω, πασίγνωστο. Το έχει γράψει Αλεξίου, η Χαρούλα Αλεξίου, συνεργάστηκε με τον Αντώνη τον Βαρδί σε αυτό το κομμάτι και αμέσως μετά το έτσι ξαφνικά με τον Αντώνη Ρέμο σε στίχους της Γιούλας Γεωργίου.

Στη συνέντευξη που σας διαβάζω, ρωτήθηκε ο Αντώνης Βαρδής, έχεις αγαπηθεί όσο περίμενες μέσα από τα τραγούδια και τις μουσικές που έχεις χαρίσει στον κόσμο? Η απάντησή του: ναι. Κοίταξε, το πιστεύω και μάλιστα μπορεί να είναι και περισσότερο από ό,τι περίμενα. Στο μυαλό μου πάντα από μικρός ήταν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά από πολύ μικρό παιδί ήθελα να κάνω κάτι και να αγαπηθώ από τον κόσμο. Δεν ξέρω τι κόλλημα είχα φάει. Ίσως επειδή τραγούδησα 1-2 φορές με τον Τζιτσάνι και τον Παπαϊωάννου ή με τον Χιώτη και έβλεπα που με χειροκροτούσαν και ήμουν 6 χρονών, μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, προτιμούσα και να μην πάω σχολείο, αρκεί να τραγουδάω και να με χειροκροτούν και να μου δίνουν και λεφτά. Πάντα μου άρεσε να μ' αγαπάει ο κόσμος και γι' αυτό και πάντα είμαι όσο γίνεται προσεκτικός στις κινήσεις μου και στην προσωπική μου ζωή. Έχω ξεφύγει μερικές φορές, αλλά πάντα προσπαθούσα, γιατί δεν ήθελα ποτέ κάποιος που δεν με ξέρει να πει τι θέλει τώρα αυτός, τι μας λέει. Αυτό το φοβόμουνα και μερικές φορές έχει τύχει να γράψουν στο Facebook 2-3 πράγματα ενοχλητικά και ενώ από μέσα μου βράζω, ξέρω πολύ καλό ότι πρέπει να σεβαστώ αυτούς που το διαβάζουν και προσπαθώ όσο μπορώ να του μιλήσω ειλικρινά. Μεγάλες κουβέντες, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τον Μανώλη Μητσιά, τον αγαπημένο, το Θανασιτάς, σε στίχους της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου, και αμέσως μετά ο Αντώνης Βαρδής τραγουδάει με τους Κατσιμιχαίους, το Σχήμα Λόγου, σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη.

0: Real FM. Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία.
1: Radio Samos
2: FM στους 102.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρος Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλα.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
12: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
12: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
12: και 6983-199-081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
14: Γερολιμάτο και από τη Χριστίνα Μαραγκόζη.

Αγαπάτε πολύ τον Μπασκάλι τον Τερζή, τον αγαπώ και εγώ, σπουδαίος καλλιτέχνης. Τραγούδησε το Δύο Νύχτες Μόνο, μια τεράστια επιτυχία του Αντώνη Βαρδί. Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Βασίλης Γιαννόπουλος.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Προηγουμένως σας διάβασα για τους μεγάλους σταθμούς της καριέρας του, ποιες συνεργασίες ξεχώρισε. Κάποια στιγμή είπε το εξής: η πιο μεγάλη στιγμή κατά τη γνώμη μου της δικής μου καριέρας ήταν όταν τραγούδησε ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος το «Τι βαρέθηκε η ψυχή μου». Ένα τραγούδι που μου το ζήτησε ο ίδιος. Το θεωρεί δηλαδή μεγάλη στιγμή αυτό και η συνεργασία με τον Καζαντζίδη και τους Κατσιμιχαίους που είπαμε στην Ελλάδα το 2000 ήταν το πιο σπουδαίο, γιατί δεν κρύβω ότι από μικρός τραγουδούσα τραγούδια του Καζαντζίδη. Τον λάτρευα τον Καζαντζίδη. Κάθε φορά που έγραφα ένα τραγούδι έλεγα «Άραγε, θα κατορθώσω να συνεργαστώ ποτέ με τον Στέλιο». Και βλέπα τον Νικολόπουλο που από μικρός ήταν μαζί του, που του είχε δώσει σπουδαία τραγούδια ο Νικολόπουλος και δεν του έλεγα «Γνώρισέ με και τέτοια, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι είναι η δουλειά του αυτό, τι να του πω». Για τον Νικολόπουλο μπορεί να μην ήταν σπουδαίο, γιατί έχει κάνει 50 τραγούδια μαζί του, ίσως και παραπάνω, αλλά εγώ έχω κάνει ένα τραγούδι μόνο και το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Απίστευτα λόγια από έναν μεγάλο για ένα τεράστιο. Το Στέλιο το Θεό, όπως λέω εγώ. Άρα, ακούμε «Τη βαρέθηκε η ψυχή μου» με τον Αγγελόπουλο σε στίχους του Ανδρέα Σπυρόπουλου και αμέσως μετά μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Αντώνη Βαρδί στην Ελλάδα του 2000 που τραγουδούν ο Αντώνης, η Κατσιμιχαίη, ο Καζαντζίδης σε στίχους του Σαράντια Λιβιζάτου.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Σου γράφω τραγούδια, σου στέλνω λουλούδια. Με σπρέι τους στίχους, καρδιά ζωγραφίζω. Για σένα τους φίλους, συνέχεια ζανίζω. Για σένα υπάρχω.

0: FM στους 102.
1: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
5: και 6983 199 081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
8: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
8: βαψίματα,
7: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
8: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: FM στους 102.
1: Διάθεση καλοκαιρινή.
2: Θέα χαλαρωτική.
1: Γεύσεις λαχταριστές.
2: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
1: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
1: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
2: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
1: Τηλέφωνο 22730 62 153.
2: See you at Corner.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-81-72-08.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
7: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.
10: Τον πρώτο χρόνο ήμουνα Άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

Στην κολυμπήθρα ρίξανε νερό αλκοόλουχο.

Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Ε, βέβαια, αφού χρόνια τώρα δεν

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου.